0: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Η μουσική σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Βαλάντι θα σου σηκωθεί. Το ελικόπτερο καλέ. Είναι καιρός για πέταγμα.
4: Καλημέρα Βαλάντι.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά
5: είσαι?
6: Βαλάντι καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα
4: κοπέλη για τα τσιφτετέλια σου.
5: Θα αρέσω τη ζητήλια, κάθε να βάλω ένα. Γιατί είχα το συνδύο με το Ρόμπιν Βίλιαμς. Το μη μαμάκι. Και εγώ να βάλω ένα με το μη μαμάκι Χριστοδουλόπουλο. Κάτσε περίμενε να βρω τίποτα να... Τι κάνετε, καλά?
4: Εσύ τι κάνεις?
5: Εσύ πρέπει να το χορεύεις εσύ. Τίποτα.
4: Καλά τώρα, τίποτα. Δεν είμαι σαν ένα την κοπέλα με την καφέ τη φόρμα.
5: Καλά, άσυ τώρα, ένα καλοκαίρι θα σε πάρω στις Μανολάδα κάτω στις Φράουλες. Θα βγαίνουμε κουνουφέλη εκεί.
4: Μωρέ, τι ωραία που το παίζεις.
6: Εσύ είσαι παντρεμένος?
5: Παντρεμένος είμαι, Γρηγόρη, αλλά εντάξει, όχι από ερώτα να τα λέμε για αυτά. Έτσι με προξενιό έγινε, έτσι γνώρισα τη γυναίκα μου. Έτσι και εντάξει, δηλαδή όταν μίλησα με την κυρία που ήρθε εκεί να μου κάνει το προξενιό στο σπίτι, μου λέει, σου έχω πολύ καλή κοπέλα, μου λέει, τρία στρέμματα χωράφια. Τρία στρέμματα υγιές, τρία στρέμματα καλλιεργίες, πολλά θερμοκήπια. Εσύ δεν ψάχνεις τα άντρας, δεν ψάχνεις τρακτέρ. Δηλαδή πες μου να πούμε να δω τουλάχιστον πόσο είναι τα χωρίσματα, να χωράω, να πειράσω, να βάλω φρέσκα από πάνω.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfaira989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο

0: και κάνει δύο δουλειές.
1: Αλλά παιδιά, τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλά, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Πάντως το φιλοσόφισα λίγο αυτό το τρίμερο, ήμουν πολύ δραστήριος.
3: Τι εννοείς?
2: Και το φιλοσόφισα, λέει, η αγαπημένη μου στάση στο σεξ είναι εγώ καθιστός.
3: Και αυτή?
2: Και αυτή.
3: Αυτή.
2: Κοίταξε, ήμουν μόνος μου το τρίμερο.
4: Και όλη μέρα τακ τακ τακ τουκ τουκ τουκ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ραντεβού στο εκκλησάκι, να σου δώσω δυο φιλιά.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για τους άντρες και τις καφρίλες που κάνουν οι άντρες.
2: Φρίλες εμείς.
1: Η πρώτη καφρίλα που κάνετε.
2: Καφρίλα.
1: Είναι ότι πάτε για το ψηλό σας. Και είμαστε αναγκασμένες να ακούμε το ρέμα που τρέχει.
2: Το ρέμα.
1: Ναι, που τα αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
3: Εγώ κάθομαι.
4: Αλήθεια λες.
5: Μπορείς να κεντράρεις.
2: Ρε βλάκα, πάτα πιτσιλάει.
5: Παιδιά, συγγνώμη, εμένα εγώ προσέχω και δεν πιτσιλάει.
2: Φαντάζομαι πόσο μικρή την έχεις.
5: Να πάρτα!
2: Εντάξει, και όσο και να την άρχισε, να ξέρει ότι τελευταία στο βρακί σου θα πέσει.
5: Πάρτα! Είσαι συγχαμένος, αειδιαστικός πρωί-πρωί.
2: Δεν το παγώ, μεγάλο ο Χάρη Κλίν το είπε.
1: Αεριζόσαστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ενώ ότι παίρνεστε παντού.
5: Έλα, ρε, και
1: ακατάπαυστα. Πάτε για το χοντρό, κλείνετε την πόρτα και φυσικά δεν ανοίγετε το παράθυρο ή δεν πατάτε τον εξαερισμό. Όποια και αν μπει μετά, θα βιώσει νταχάου. Πες πως έχω καλέσει εγώ μετά τη φίλη μου. Έτσι και θέλει, μου λέει.
2: Τρώτε
1: σκορδαλιά και κρεμμύδια και πάτε να συναντήσετε την κοπέλα σας.
2: Βρωμοκοπάτε.
1: Και όσο και αν θέλει να προσέξει αυτά που της λέτε, θα σκέφτεται πότε θα κλείσει το στόμα του για να αναπνεύσω.
5: Σωστό. Έχεις δίκιο, Νάντση. Εγώ δεν τρώω σκορδαλιά, οπότε γι' αυτό συμφωνώ. Δεν τρώω σκορδαλιά.
1: Τρώω κρεμμύδι.
5: Όχι, το κρεμμύδι μου αρέσει.
1: Γρηγόρη, εσύ.
2: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το κρεμμύδι.
6: Ρε φίλε, αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή. Να κανονίζετε να πηγαίνετε μαζί με τον Γιώργο.
2: Δεν έχουμε φάει κρεμμύδι να πούμε.
6: Να πάμε στην 5η Μαρτίου να φάμε ένα μπαγκαλιά.
2: Και ήρθαμε εδώ πέρα κάτω και τα βάζει με τον Γιώργο, τα βάζει με μένα, τα βάζει με τον Παναγιώτη και φάγαμε κρεμμύδι την προηγούμενη μέρα. Μα κάνει και λίγο άσχημα.
1: Δεν ξυρίζετε.
2: Τι.
1: Παύλα, κουρεύετε τον Ηρακλή.
6: Κοίτα, εμείς τώρα είμαστε μια εκπομπή πορνοστάρ, είμαστε όλοι έτσι.
2: Είμαστε
6: κουρεμένοι.
2: Ναι.
1: Για τους άλλους, για τους άλλους.
5: Να τα λέμε κι
6: αυτά. Άλλες εκπομπές είναι.
2: Σε κάποιες γυναίκες δεν αρέσει όμως το πολύ κούρεμα.
1: Δεν είπα πολύ, είπα να είναι περιποιημένο. Δεν κουρεύετε τις τρίχες που προεξέχουν στη μύτη και στα αυτιά σας. Και αν είναι η άλλη πιο κοντή.
6: Πιο κοντή.
1: Βλέπει στη μύτη σας τη Γούπη
6: Γκόλντμπεργκ.
1: Ή τον τραγουδιστή των Bonnie M. Σ' άρεσε αυτό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Καλημέρα, γεια σας. Σας παίρνω από Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Είμαι Ζιόν Λεσουά. Εσείς κάνατε μια επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο 6-12 του 15 του Δεκέμβρη. Κάνατε ένα πέρασμα από Le Lemur. Le petit monkey, le mou, στο Dassault, στο Le Morien. Υπάρχει μια πινακίδα η οποία λέει που σημαίνει ότι απαγορεύεται να ταΐσετε τις μαϊμούδες. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα πρόβλημα με μια μαμού. Είδαμε στο le camera surveillance, τις κάμερες παρακολούθησης, ότι έχετε ταΐσει ένα μαϊμού. Έφαγε συγκεκριμένα ελιές καλαμόαν.
3: Ναι.
2: Εσείς έχετε ταΐσει το συγκεκριμένο μαϊμού. Oui, je t'en
3: Δεν το θυμάμαι.

0: ακροατήριο.
1: Le cam radio surveillance, αν μου δώσετε και ένα email, μπορώ να σα στείλω το συγκεκριμένο στιγμιοτύπο που φαίνεται ότι εσεί ταΐζετε με το μικρέ LES το μαϊμού. Εξούζε μου, μισό λεπτό λίγο να συνεννοηθεί.
2: Το λεφτό που αντζούν,
1: elle est pathétique. Όχι, είναι
2: πάλι,
1: λέει. Τu reviens la petite μανού.
2: Μα είναι φόπη, tu tu la pathétique,
1: quoi. La petite mon con.
2: Tu reviens la maman, tu.
1: Μόνο, je n'ai pas l'air.
2: Rappé!
1: Mais je ne l'ai pas fait, les gars! C'est non! Non, les olives!
2: Très bien, la bonne foule!
1: Olive de rond! Olive de sol!
2: Oui,
1: oui! Oh, on a un
2: drôle!
1: Έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα τώρα. Ότι το συγκεκριμένο μαϊμού είναι πάρα πολύ. Πώς να το πω, είναι το σκυλίο. Έχει γεμίσει ελαιές αμούτρα. Ελαιές αμούτρα. Πέφτει, πέφτει από δέντρο με τα μούτρα. Και είναι γεμάτο ελαιές, ελαιές τα μούτρα.
0: Απλά το αυτό που έγινε, το είδαμε το κάνανε και άλλοι.
1: Ναι, νο, νο, ελαιές. Ελαιές, νο. Le l'amour είναι το σκυλίο από τη φύση του. Όταν δίνει εσύ ελαιές, κάνει κακά, κακά.
0: Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μπορείτε να
1: μου
0: εξηγήσετε, γιατί είμαι και έγκυος και δεν μπορώ να
1: σας... Καταλαβαίνω, ζω στον παρταμόν, μάντρα, le manou είναι έγκυος. Επίσης, πόσο μηνών είναι?
0: Εφτά.
1: Λε και η μαϊμού, λεφτά.
3: Τότε πρέπει να σταματήσω.
1: Η μαϊμού, λεφτά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε φάρσα σε έγκυο.
4: Δεν μας γράψαν ότι είσαι έγκυος, σου κάναμε φάρσα! Σπέρα 102,2, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός.
3: Αμαύρε αγάπη μου. Δεν μας γράψαν ότι είσαι έγκυος, όμως είναι έγκυος,
4: δεν μας είπαν ότι είσαι έγκυος, όμως γι' αυτό τη σταματήσαμε κατευθείαν.
1: Μόλε μαμού, έλε κακά!
2: Φωνή να πει!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Yeah. Τώρα που ερχόμουν από το γύρισμα, παιδιά, έτρεχα με το αυτοκίνητο. Γιατί έπρεπε να πάω σπίτι, γιατί με πιάσε κόψη μου.
2: Όλες τις
1: ανατριχιστικές λεπτομέρειες πρέπει να τις μάθουμε. Κάτσε ρε παιδί μου. Και με έπιασε η τροχιά, γιατί έτρεχα παραπάνω. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Μου λέει θα σε γράψουμε. Τους λέω χαίστηκα. Και μετά μου λες εσύ για βελονισμό τώρα και για τον καμένο, Παναγιώτη.
3: Ναι, τι. Τώρα ο καμένο με τι βελονισμό.
1: Χάστε με βελονισμό κιλά. Ναι. Σε ποιον το λες σε μένα, το λες, ρε φίλε. Σε μένα που καταπίνω το κλαμπ σάντουιτς με την οδοντογλυφίδα μαζί. Με δουλεύετε, ρε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Σου γράφω μήνυμα σιδηρόδρομο και μου απαντάει η άλλη χαχά που να πνιγείς με το σάλιο σου.
2: Το διπλό το χαχά είναι πολύ κακό.
1: Χαχά λέει, τι χαχά, χαχά να. Κυρία Νικολούλη.
3: Είμαι ίδια η αγγελική Νικολούλη.
1: Έχουμε χάσει τον μπούσουλα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το πλάσου άντου στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, η Μαρία έχει θέμα και έχει θέμα και αυτή με την πεθερά της. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις πεθερές. Δεν κάθονται καλά, η αλήθεια είναι.
1: Τι έγινε πάλι πεθερά?
0: Καθόλου οι πεθερές. Λοιπόν, έχω θέμα, λέει. Είμαι με τον άντρα μου παντρεμένη 2 χρόνια τώρα. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Τώρα είμαστε και σε μια φάση που προσπαθούμε να κάνουμε και παιδάκι. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Είναι ο πιο ωραίος άντρας του κόσμου. Και λέει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα με την πεθερά ποιο είναι? Ότι εδώ και 2 χρόνια από τότε που παντρευτήκαμε, με έχει βάλει, λέει, στη μέση και ό,τι θέλει να περάσει στο γιο της προσπαθεί να το περνάει μέσω εμού. Δηλαδή, πες το αυτό, εσένα θα σ' ακούσει. Πες το αυτό, εσένα θα σ' ακούσει. Του ζήτησε ο άλλος μου ο γιος λεφτά, πες του να του τα δώσει. Πες του ότι θες να πας κομμωτήριο, να πάμε μαζί να πληρώσει και τα δικά μου. Πες του ότι θέλεις να πάρεις ρούχα για να πάμε μαζί να πληρώσει και τα δικά μου.
1: Τα λέει πεθερά.
0: Τα λέει πεθερά. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να της πω ότι δεν μπορώ να ανακατεύομαι. Κάντε αυτό που θέλετε, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν πειράζει, σε παρακαλώ, κάντε για μένα. Έχετε καλά με την πεθερά σου, είναι η απάντηση. Αυτό είναι το δίλημα, σας ακούω.
2: Κοίταξε να δεις. Πολλές μαμάδες το κάνουν αυτό. Δηλαδή, χρησιμοποιούν το σύντροφο για να περάσουν κάτι που θέλουν στο παιδί τους. Δεν το θεωρώ κακό.
0: Τι?
2: Δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ απλά ότι σε κάποια πράγματα που δεν συμφωνείς πρέπει να βάζεις όριο.
1: Τι ζήτησε, πες μου ένα που τη ζήτησε τώρα, γιατί δεν
0: σου είπα.
1: Πες ένα. Δεν άκουσε ένα.
0: Ότι ο αδελφός του ζήτησε δανεικά χρήματα. Πείς τον να του τα δώσει. Ότι πες του ότι θες να πας κομμωτήριο για να πάμε μαζί να πληρώσω και τα δικά μου.
1: Και δεν μπορεί να ζητήσει η μάνα από το.
0: Σε μένα λέει δεν θα το κάνει.
1: Στην ύφη τα είπε.
0: Στην ύφη τα είπε.
1: Νίκο, τι
0: έχει
1: να πει αυτό?
0: Κοίταξε, Γρηγόριο, εγώ επειδή θεωρώ ότι αυτό.
1: Γιατί φοβάται η μάνα να μιλήσει στο γιο της?
0: Εγώ επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ, πρέπει να χωρίσουμε.
3: Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι δεν γουστάρει άλλο να μπαίνει στη μέση για την πεθερούκλα.
3: Τι το πει τότε?
0: Τι στο έχει πει?
1: Τι στο έχει πει? Σου λέει με βάζει.
3: Δεν αλλάζει.
0: Ότι σε παρακαλώ, κάνε μου αυτό το χατήρι τελευταία φορά. Έχει τα καλά με την πεθερά σου. Κάνε μου αυτό που σου ζητάω. Δεν είναι για κακό, είναι για καλό. Τέτοιε δικαιολογίε.
3: Γεννάκι, γεννάκι.
2: Νομίζω ότι είναι το πρόβλημα τη Μαρία. Δεν ξέρει να βάζει όρια.
1: Εντάξει, ξέρετε, βάζει ώρα. Ρε συνάντηση και εσύ, κακοπέλα, τι να κάνω, με τη φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Εντάξει, εσύ να βάζει ώρα.
2: Εμένα μην μου τα λες, το ξέρω.
1: Τι ξέρεις εσύ?
2: Να μπαίνει στη μέση εσύ, να σε παίρνουν εσένα αντί να πάρουν το παιδί τους.
1: Και ποιος το έχει κάνει αυτό?
2: Θες να ρίξω άλλο όνομα.
0: Για να σε βρουν οι γονείς σου, την Άντση παίρνουν. Τι εννοείς?
1: Τι λες, μωρέ τώρα.
2: Τι, δεν με έπαιρνε εμένα και φορά... γύρω τάσο συνέχεια.
1: Εντάξει τώρα, έπαιρνε. Πού και πού, εντάξει.
2: Πού και πού.
0: Και εμένα, η μάνα μου, άμα δεν το σηκώσει εγώ, κατά την Ελένη παίρνει.
2: Τι λες τώρα, τι πού και πού.
1: Έλα, μωρέ τώρα, εντάξει και εσύ τώρα σε παίρνει μια φορά το τόσο τώρα και εσύ.
2: Η Κική δεν με έπαιρνε συνέχεια.
1: Εντάξει, και εκεί τώρα και εσύ, εντάξει.
2: Ο τάσο δεν με παίρνει 3 φορές την ημέρα.
1: Δεν δούλευα, μωρέ, εντάξει τώρα και εσύ. Τώρα
0: είναι
2: η αντίδραση του γαμπρού.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, τι να κάνει το κορίτσι, μπορείτε να της πείτε?
2: Εμένα η μαμά μου σε έχει πάρει ποτέ για να με βρει?
1: Όχι.
2: Άρα λοιπόν υπάρχει μία διαφορά.
1: Ναι, ότι εσύ μόλις την παίρνει, σε παίρνει
2: το
1: σκόνης.
2: Ότι εγώ παντάω στους γονείς μου.
1: Ναι, εγώ όπως όταν ήμουν εκεί που δούλευα, εσύ συνέχεια σπίτι. Εγώ είμαι και έξω.
2: Αυτό τώρα είναι πολύ άκυρο που λες.
1: Πώς είναι άκυρο? Αυτό είναι.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έχει να κάνει αν είμαι στο σπίτι, γιατί δουλεύω από το
0: εσύ
2: σπίτι.
0: Εσύ είσαι μια αργόσχολη,
2: ναι,
0: που απαντάς όλα τα τηλέφωνα.
2: Είσαι λίγο, ξέρεις. Δεν δουλεύεις μόνο εσύ σε αυτό το πλανήτη.
1: Είναι άλλο να δουλεύεις στο σπίτι και να έχεις το κινητό σου δίπλα και να δουλεύεις από τον καναπέ.
0: Και άλλο να έχεις
2: γυρίσματα και να κάνεις. Είναι χειρότερο να δουλεύεις στο σπίτι πολλές φορές, διότι κανένας δεν σέβεται ότι δουλεύεις.
1: Θα είναι αλήθεια αυτό που λέει η Νάντση?
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύεις από το σπίτι, όλοι νομίζουν ότι κάθεσαι.
1: Τώρα λέμε αν δουλεύεις από το σπίτι και το σέβεσαι, ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να πα στιγμή.
2: Όχι, δεν μπορείς, γιατί μπορείς εκείνη την ώρα που εγώ γράφω τίτλους για το The Tonight και μοντάρω
0: να τις αποσπάσεις την προσοχή.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως μπορεί να το σηκώσεις.
2: Και εσύ δεν το σέβεσαι αυτό.
1: Μια χαρά το σέβομαι.
2: Κατάλαβες. Αυτό
0: και εγώ δεν το σέβομαι. Πολλές φορές μου λέει δουλεύω και τη λέω καλά, κάτσε να στα πω.
2: Όλοι σας το κάνετε.
1: Τέλεια.
3: Αλλά εντάξει, λέω.
1: Να πας να δουλεύεις σε γραφείο να το σεβόμαστε.
0: Καλά σου λέει τώρα και σένα. Χώσου ένα γραφείο.
1: Τώρα τι θα κάνει η κοπέλα, τι να τη πει τη πεθερά?
0: Τι να τη πει τώρα? Τα λόγια μου έγινε, παιδιά, να χωρίζει πρέπει.
2: Όχι, δεν πρέπει να χωρίσει. Πρέπει να βάλει τα όρια τη και να πει.
1: Να νουλάσει να λέει
2: και να πει.
0: Την πεθερά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βρε βρωμόπα που πάλι με την πεθερά είσαι.
1: Βέβαια με την πεθερά είμαι.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, όχι.
0: Βρωμόπα που.
1: Τώρα το θα μεγαλώσει, θα τα καταλάβει κι
4: εσύ. Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102-2. Καλό καιράκι.
5: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Και παίρνουμε ένα τηλέφωνο.
1: Στεναχωριέσαι.
0: Μας έχετε στείλει για γενέθλια σήμερα και είπαμε να πάρουμε. Η κοπέλα, παίρνω το τηλέφωνο να έχουν στείλει πάρα πολλά μόνο και μόνο από το επίθετό της.
2: Το πω το επίθετό.
0: Είναι ο άντρας της.
2: Και εγώ τι να κάνω. Με δίρη.
3: Να σας πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, το Χρήστο θα ήθελα.
4: Ο ίδιος.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
4: Ποιος είναι.
0: Έλα, χρόνια πολλά καταρχάς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα ρε φίλε, και έχω καιρό να σε πάρω. Τι γίνεται ρε Χριστό.
4: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Λέω θα τον πάρω πρωί πρωί γιατί μετά αρχίζω δουλειά. Δεν, όπως πέρσι λέω θα τον πάρω ξανά. Τι κάνει η Έλενα παιδιά, όλα καλά.
4: Όλοι καλά, δόξα Θεώ.
0: Να σε καλά ρε φίλε, πραγματικά πολύχρονος, υγεία, χαρά μέσα από την καρδιά μου ρε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, θα κάνετε τίποτα σήμερα.
4: Ποιος είναι.
0: Ε?
4: Ποιος είναι.
0: Έλα ρε Χριστό, κάθε φορά το ίδιο πράγμα μου λες.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
4: είναι.
0: Αλήθεια τώρα. Ρε Χριστάκη, ο Γιάννης σήμερα, από τη γειτονιά.
4: Ο Γιάννης.
0: Αμάρε Χρήστο γάμο, το κάθε φορά το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Γράψε το τηλέφωνο σου λέω και σημείωσέ το. Ωρε γάμο. Ο Χρήστος την Έλενα τη μακαρονά δεν είσαι.
4: Ναι.
0: Έλα ρε Χριστάκη. Πού ρε γάμο, το κάθε, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με κάνεις.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
4: Γιάννης
0: από τη
4: γειτονιά.
0: Έλα, την ίδια κομμενίτσα είχαμε να πούμε μικρή στη γειτονιά, Χρυσταρά. Γαμώ, άστα, γιατί γελάσαι, όλο... Πού, μη γελάσαι.
4: Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κλείσω ρε Γιάννη, δεν πειράζει, με στεναχώρησες, δεν πειράζει. Συγγνώμη για το τηλέφωνο, συγγνώμη που σε ενόχλησα ρε φίλε. Κάθε φορά με στεναχωρείς, αλήθεια να πούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για
0: τα... Τι μας έκανες στην καρδιά περιβόλαιε, μόνο κάθε... Ξέρεις τι να σε παίρνω από τους πρώτους και να μου λες κάθε... Ο Γιάννης από τη γειτονιά ρε, πού έμενες, ποιος ήταν το γειτονάκης που μεγαλώσετε στο σχολείο.
4: Γειτονάκη που μεγαλώσετε στο σχολείο.
0: Τη Μαριγούλα που την... απάφτωνες.
4: Τη Μαριγούλα.
0: Άσε, δεν είχες Μαριγούλα. Άσε ρε Γιάννη τώρα, άστα τώρα. Άσε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει Γιάννη. Να είσαι καλά. Δώσε πολλά φιλιά στην Έλενα. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Χρήστο, από το Σφαίρα είμαστε. Χρόνια πολλά!
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου Χρήστο.
1: Μία τον έλεγες Χρήστο, μία τον έλεγες Γιάννη. Μας τρέλανε.
5: Μία η Μαριγούλα.
0: Χρήστος αφού ήταν, ο Γιάννης είμαι εγώ ρε. Άσε μας ρε Νάντση. Χρήστο, χρόνια πολλά από τη γυναίκα σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι γερός, ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνε στη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα, πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
4: Το
5: βρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος, να χαίρεστε την ΕΕ, παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο αγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι αν επιτρέπετε.
4: 30
0: με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
5: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ο Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
5: Καλά, ηρέμησε κι εσύ.
0: Ρε ακούς το ρευχή που έδωσα τώρα.
5: Δεν βγαίνει ρε
1: γρήγορα αυτό. Ρε ακούς το ρευχή.
5: Πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής.
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο είναι.
1: Η γιαγιά σου σένα δεν ήταν στο γάμο.
6: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Τότε. Πώς έβγαινε.
5: Α, γίνεται. Έδωσα... Διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που λέτε.
0: Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσες.
6: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα, Γιάννη, ευχήσουμε να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου, Νάντση, αρχίζει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθείς να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουνε.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλάς καλά. Όταν έχεις και τις ειρήσεις.
1: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσει είναι προσωπικά μας αυτά.
1: Να τσακωθούμε στον αέρα. Έλα, δώσω.
0: Είσαι γερός, ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνες τη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα, πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
4: Το
5: βρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος, να χαίρεστε την ΕΕ, παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο αγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός και ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε?
4: 30
0: με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
5: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ο Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
5: Καλά, ηρέμησε κι εσύ.
0: Ρε ακούς τώρα ευχή που έδωσα τώρα.
5: Δεν βγαίνει, ρε.
1: Καλά.
5: Ρε ακούς τώρα ευχή. Πώς θα βγει?
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής?
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο
1: είναι? Η γιαγιά σου δεν ήταν στο γάμο?
6: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Ε, τότε. Πώς ευγένει.
5: Α, γίνεται. Έδωσα... Πολύ, φαίνεται τόσο μακρινό αυτό που λέτε.
0: Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσε.
6: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα, Γιάννη, ευχήσουμε να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου, να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθείς να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουνε.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλάς καλά. Όταν έχεις και τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσει είναι προσωπικά μας αυτό.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι μόνο σου,
3: εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Myrtos Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημία Myrtos Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: γράψτε τα 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6:30.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rothy Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: μας έφαγες.
1: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει το μήνυμα η Κατερίνα. Θέλω πραγματικά, μου φαίνεται λίγο παράξενο, δεν ξέρω πώς θα απαντήσω, γιατί... Okay, είναι λίγο ευαίσθητο το πράγμα. Παιδιά, είμαι μαζί με τον Γιάννη εδώ και 2 εβδομάδες.
2: Πώς τη λένε?
1: Κατερίνα. Περνάμε πάρα πολύ, μάλλον περνούσαμε γραφή, το περνάμε ήταν... Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία, μέχρι την Παρασκευή.
2: Τι της έκανε ο αλήτης?
1: Τον πήρε τηλέφωνο κάποια στιγμή, ενώ ήταν μαζί, και είδε ότι την είχε γραμμένη στο κινητό σαν χοντρούλα. Η χοντρούλα.
0: Έχει κι άλλες. Η λεπτούλα, η ψηλούλα, η λοιπόν, κοντούλα.
1: Τη στεναχώρησε πάρα πολύ.
2: Είναι παχουλούκομψη.
1: Δεν μπήκα σε διαδικασία, Παναγή. Και άμα κάθε σωματότυπος είναι μοναδικός. Δεν θα μπορώ να θα κρίνω. Δεν έκρινα τότε που ήμουν 70 κιλά. Αρκεί θα κρίνω έξεδες. Τώρα που είμαι 140. Λοιπόν. Την πείραξε πάρα πολύ. Του είπε για ποιο λόγο με έχεις έτσι χοντρούλα. Θα μπορούσε να πες, του λέει, να σε δικαιολογήσω αν με είχες χοντρούλα μου. Αν μου είχες οτιδήποτε άλλο, κάτι είσαι κάτι που δεν είναι αγγλικό.
0: Την πείραξε.
1: Ρε παιδί μου, ένιωσε ότι ρε παιδί μου η χοντρούλα ήταν το πρώτο πράγμα.
0: Την έχει χοντρούλα, α πούμε, δίπλα έχει και ένα πιάτο φαΐ.
1: Δεν είναι σε αυτό είναι το. Δηλαδή,
0: μπορεί να έχει μια καρδούλα.
1: Δηλαδή, γιατί πάντα λες οτιδήποτε τώρα, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Πες ότι γνωριζόμαστε και βλέπεις ότι στο κινητό σε 10 μέρες που είμαστε μαζί και έχουμε σχέση, έχω χοντρούλα. Ναι. Η χοντρούλα.
0: Ναι.
1: Θα σου άρεσε?
0: Τι θα μου άρεσε.
1: Τότε τι του λες, αν είχε πια το φαγητό, τότε και το κάνεις αστείο. Η κοπέλα δεν είναι καλά.
0: Γιατί το χοντρούλα.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, τηλέφωνο.
0: Πάντα. Θα σου πω γιατί, δεν το ρωτάω έτσι όπως το λες.
1: Πώς το ρωτάς?
0: Εγώ πάντα δίπλα βάζω κάτι.
1: Ωραία, βάλε 2 κιλά μπάμιες.
0: Αυτό. Είχε βάλει 2 κιλά μπάμιες.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι.
0: Εγώ βάζω μια καρδούλα. Βάζω μια μπάλα του μπάσκετ.
1: Ωραία, δεν είχε τίποτα. Χοντρούλα.
3: Πρέπει να ξέρουμε αν η κοπέλα είναι τσουποτή. Γιατί αν δεν είναι τσουποτή.
1: Η κοπέλα για να την έχει πειράξει, να εξεργορέσει, τσουποτή θα είναι.
3: Αυτό.
1: Μα τότε τι χαζομάρα είναι αυτό?
3: Τότε είναι χαζομάρα αυτό που έκανε.
1: Μα εννοείται είναι η κοπέλα πρέπει
0: είναι
1: να έχει παραπάνω κιλά. Εννοείται ότι έχει τα κιλάκια τη από ό,τι καταλαβαίνω και από το μήνυμα. Δεν είναι κάποια κοπέλα που είναι 60 κιλά, 50 και είναι μοντέλο.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εννοείται ήταν 15 μέρες.
3: Πώς αντέδρασε όταν του είπε ότι ή δεν του είπε τίποτα?
1: Τον ρώτησε.
3: Α.
1: Του λέει γιατί με έχει έτσι.
4: Τι εννοεί?
1: Και λέει. Γι' αυτό την κοίταξε έτσι και λέει: έτσι έγραψα την πρώτη μέρα που είχαμε ανταλλάξει τηλέφωνα.
4: Την πρώτη μέρα κιόλα.
3: Ωραία, και εγώ σε έγραψα μπάμια.
4: Η πρώτη εντύπωση. Όχι, αυτό μετά το πρώτο.
1: Γενικά, ενώ 15 μέρες περνούσαν πάρα πολύ ωραία και φαινόταν ότι.
3: Ξενέρωσε, εντάξει, λογικό.
1: Ξενέρωσε πάρα πολύ, δεν θέλει να τον ξαναδεί.
3: Είναι body shaming, να τα λέμε.
1: Δεν θέλει να τον ξαναδεί, δεν θέλει να ξαναμιλήσει μαζί του, γιατί ένιωσε ότι.
3: Ξενέρωσε, εντάξει, λογικό.
1: Ξενέρωσε πάρα πολύ, δεν θέλει να τον ξαναδεί.
3: Είναι body shaming, να τα λέμε.
1: Δεν θέλει να τον ξαναδεί, δεν θέλει να ξαναμιλήσει μαζί του,

0: γράψεις μου στο τηλέφωνο χοντρούλες, δεν θα ξαναβγαίνω μαζί της. Τι γελάζεις να είσαι.
1: Sorry, κατάλαβες τώρα. Τώρα που κάνεις δικό σου το θέμα.
0: Ναι, γιατί γελάζεις να είσαι.
2: Όχι να γελάσω ρε Γρηγόρη, θα απολογηθώ γιατί γελάω.
0: Ναι, είπα
1: υπέρ. Άνοιξε το κινητό τώρα.
3: Άνοιξε το κινητό
1: τώρα.
2: Παιδιά δεν μπορώ, σας παρακαλώ, είμαστε από κάθε δεδομένα. Μην πάρετε τώρα τηλέφωνο.
0: Δηλαδή σε έναν ένας έμας έβαζε.
2: Όλοι σας έχω γραμμένους κάπως.
1: Άμα είχε γράψει Γρηγόρη Ζέπελιν. Τι θα έλεγες τώρα, δεν θα ήταν θέμα.
0: Τι λέει τώρα, πες εσύ Παναγή, σε έβγαζε χοντρούλη.
1: Παναγή.
0: Ο χοντρούλης. Όχι, τι θα έκανες. Το λέτε εύκολο, για να κάτι σε εσάς.
3: Με πείρασε.
0: Δεν θα σε πείραζε η γυναίκα που βγαίνει, θα σε γράφει χοντρούλης. Ούτε ο χοντρούλης μου.
3: Όχι.
4: Γιατί... Μόλις έχεις πρωτοβγεί.
3: Θα σου πω γιατί. Γιατί για να βγαίνει μαζί μου. Είσαι ηλίθιος.
2: Αυτό είναι χειρότερο.
3: Είσαι ηλίθιος.
0: Λέγε.
3: Γιατί για να βγαίνει μαζί μου, πάει να πει ότι κάτι βλέπει και με θέλει. Άρα. Το υποκοριστικό είναι χαϊδευτικό και χιουμοριστικό.
0: Δηλαδή και το χοντρούλι, α πούμε.
2: Αν όλα τα λέτε ήταν τέλεια, δεν υπήρχε
0: δηλαδή πρόβλημα. Ναι. Εμένα θα με πείραζε πάρα πολύ.
3: Εμένα δεν θα με πείραζε.
0: Δηλαδή τώρα και ειδικά σε άντε και με πες, εγώ μπορώ να το πέρα και στην πλάκα. Μια γυναίκα τώρα, χοντρούλα. Τη γράφει χοντρούλα.
2: Εντάξει τώρα, γιατί 15 μέρες ήταν μαζί, μην τρελαίνετε.
0: Όχι, τρελαίνετε.
3: Άρα να τον τζάσει, αυτό του λέμε.
0: Δεν ξέρω,
1: τον έτζεσαι. Τώρα που είναι νωρί.
2: Τον έτζεσαι. Γιατί αφού
3: τον έτζεσαι.
0: Την Παρασκευή.
2: Καλέ,
1: όχι. Πάμε με τον μπάμια.
0: Και αυτό δεν ξαναπήρε τηλέφωνο.
1: Άρα.
2: Άρα υπήρχε και χοντρούλα και λεπτούλα και ψηλούλα και κοντούλα και ξανδούλα και μελαχρινούλα.
0: Και αυτός ένιωσε τόσο άσχημα που δεν ξαναπήρε τηλέφωνο. Που αν ήταν καθαρός, θα έλεγε σωστό, συγγνώμη.
1: Άρα το είχε κάνει κοροϊδευτικά.
0: Το είχε κάνει κοροϊδευτικά.
1: Το είχε συζητήσει με την παρέα του.
0: Οπότε εσύ που το έκανες κοροϊδευτικά εκεί έξω.
1: Ρούφεν.
3: Να φας κατά.
0: Να φας κατά.
2: Ρε παιδιά, πώς μιλάτε έτσι. Μπορεί να είναι κοροϊδεύσμα.
0: Συγγνώμη που μιλάμε έτσι.
2: Ναι, αλλά έτσι τους διώχνουμε.
0: Αλλά θα το πω διαφορετικά. Κακά στην ψυχή σας όλε εσείς οι κακόψυχοι που κάνετε έτσι και πληγώνετε τον κόσμο.
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κάνουν ακόμη και ένα απλό τραπέζι να μοιάζει ξεχωριστό. Ανακάλυψε στα Lidl πάνω από 25 αυθεντικές γαλλικές γεύσεις που θα μετατρέψουν κάθε γεύμα σε μια μικρή γαλλική απόδραση. Διάλεξε σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών ελαντικών, τυρί, brie de mou, pop και εκλεκτά τυριά με άρωμα Γαλλίας. Πρόσθεσε κριτσινάκια twists, τυροκροκέτες και κεφτεδάκια γεμιστά με τυρί και ολοκλήρωσε το γεύμα με απολαυστικό παγωτό ή λαχταριστά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις με γαλλική φινέτσα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Πέτα το βοτσαλάκι. Ήρθε το καλοκαίρι.
17: Σφαίρα 989.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
20: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
20: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
22: Δυνατά.
18: Στοιχείο.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Αν είστε έστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Αμβροσίδου, παρακαλώ.
0: Ίδια.
1: Γεια σας, κυρία Αμβροσίδου. Το όνομά μου είναι Juan Juan Vezao. Juan Juan Vezao. Παίρνω τηλέφωνο από την, από την πρεσβεία της Βραζιλίας. Καλά είστε?
0: Από πού βρήκα τον αριθμό μου?
1: Κοιτάξτε, έχουν έρθει κάποια χαρτιά εδώ πέρα για, πρόκειται να γίνει ένα μυστήριο με, με βραζιλιάνο υπήκο, το Γκιλέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα. Σωστά? Εσείς είστε? Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, πείτε
1: πρόκειται
0: μου
1: για ένα γάμο. Έχουν έρθει τα χαρτιά εδώ πέρα για τον, για το γάμο που θα γίνει στις 20 Παύλα 7 2019. Έτσι είναι, είναι Γκιλέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα και Χριστίνα Αμβροσίδου, σωστά?
0: Εγώ δεν είχα ζητήσει όμως κάποιο έγγραφο.
1: Όχι, έρχονται κατευθείαν τα έγγραφα αυτά από το... Έρχονται τα χαρτιά εδώ από το, από το Μητρόπολη. Σχετικά με όποιος είναι Βραζιλιάνος υπήκος, περνάνε τα χαρτιά και από εδώ πέρα για να γίνει καταγραφή, για να κάνουμε τα αντίστοιχα χαρτιά και στην Βραζιλία. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Και
0: ναι,
1: έχει έρθει αυτό το έγγραφο τώρα εδώ από μισό λεπτό να σας πω κιόλας. Είναι 124 κάθετος.
2: Brasil, la
1: Spaula, Capoeira. Brasil, Capoeira, Vachano. Em Vachano, disse. Eu sou Guilherme Ferreira da Silva. Ah, ok. Não, esses, είναι ορεστιάδα αυτό, σωστά?
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, έρχονται όλα τα χαρτιά όταν πρόκειται, υπάρχει κάποιος Βραζιλιάνος υπήκος. Περνάνε τα χαρτιά από εδώ πέρα για να τσεκάρουμε και να μπορούμε να καταχωρήσουμε ότι πλέον ο υπήκος, ο Βραζιλιάνος υπήκος, πρόκειται να έρθει εις γάμον κοινωνίαν.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε εδώ στο σύστημα ότι το Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα είναι καταχωρημένο με δύο διαφορετικά ονόματα. Είναι Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα και Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα Φερέιρα ντου Σάντος. Γι' αυτό σας παίρνουμε τηλέφωνο. Δηλαδή προσπαθήσαμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο εδώ σταθερό, έδωσε, αλλά είναι 2-10, δεν ισχύει, δεν υπάρχει ο αριθμός για να επικοινωνήσουμε με Φερέιρα ντα Σίλβα. Επειδή είναι καταχωρημένα δύο ονόματα, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε το, πώς λέγεται, στα, είναι το Ζετράν, την ταυτοποίηση. Δηλαδή ο συγκεκριμένος υπήκος, δηλαδή, θα πρέπει να έρθει από την πρεσβεία εδώ για να δούμε τι ακριβώς, γιατί υπάρχουν δύο ονόματα, γιατί μπορεί να είναι στη Βραζιλία, μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη καταχώρηση. Καταλάβατε, δεν μπορώ εγώ να στείλω δηλαδή το OK πίσω στο Μητρόπολη Αθηνών ότι ο συγκεκριμένος Βραζιλιάνος υπηκός είναι ο συγκεκριμένος που λέμε.
0: Από ποιο προξενείο καλείτε?
1: Εγώ παίρνω από την πρεσβεία της Βραζιλίας, είναι θέση 12. Αν θέλετε να σας δώσω και το σταθερό εδώ πέρα για να επικοινωνήσει ο ίδιος, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος οπωσδήποτε και να, για να γίνει μια ταυτοποίηση, να μπορώ να στείλω και εγώ τα χαρτιά πίσω στην Βραζιλία και να γίνει η καταχώρηση.
0: Να πάρω εγώ τηλέφωνο στην πρεσβεία της Αθήνας να συνεννοηθώ μαζί τους?
1: Θα πρέπει να πάρει ο ίδιος. Ο ίδιος. Μισό λεπτό να ρωτήσω λίγο τον, εδώ τον διευθυντή μου, μήπως μπορεί να γίνει με κάποιο, αν δεν μπορεί ο ίδιος να καλέσει, να πάρει κάποιος άλλος. Μου δίνετε ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ.
0: Ναι, ναι,
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ζούτρες ένα ο Ιέντα Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα.
2: Παουλίτα λες εμά.
1: Ναι, Παουλίτα, ναι, εσύ είναι Μαρία Άσχημη. Μαρία Άσχημη και του ντα Γκιγέρμε Φερέιρα. Εσείς θέλετε να πάρετε εσείς συγκεκριμένα ή κάποιος άλλος?
0: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι αυτό, γιατί εμένα δεν με ενημερώσαν για κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γι' αυτό πήρα εγώ να σας ενημερώσω να έρθει κάποιος σε επαφή με τον κύριο Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα ντου Σάντος ντε Φερέιρα, όπως λέει εδώ πέρα, να του πείτε ότι είναι διαφορετικό το όνομα. Δηλαδή αυτό είναι, γίνεται συνήθως, τέλος πάντων, μη σας εξηγήσω τεχνικές λεπτομέρειες. Μισό λεπτό να ρωτήσω αυτό.
0: Είναι δύσκολο να γίνονται τέτοια λάθη, αλλά τι να σου πω. Να επικοινωνήσω
1: όλη την πρόκειται, ή πρόκειται, μπορεί να είναι λάθος συστήματος, ή πρόκειται, ή μπορεί να είναι διαφορετικό το πρόσωπο, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, αλλά έχετε τα δικά μας στοιχεία και πήρατε εμάς τηλέφωνο.
2: Γιώργιο.
1: Είναι ένα τηλέφωνο που βρήκα στο χαρτί της... Μισό λεπτό.
2: Το στο παγκαλάπι, έλα σαπάλο νουλο.
1: Το κράσανο σαπάλο, είναι η φέγερ νόρτε, δώσουμε. Ας ήταν σαν.
2: Ασπαλάζει λα σου σουπ.
1: Ασπαλάζει την τζουμπί τζουμπά.
2: Τζουμπί
1: τζουμπά. Την καρναβάλη, την ουσιαστική τραβά.
2: Τζουμπί τζουμπά.
1: Ουν τραβά, βέβαια. Ουν τραβά, τι α. Ναι, μου λέει εδώ υπεύθυνο πρέπει να πάρει ο ίδιο, γιατί το δεύτερο όνομα που σα λέω που είναι καταχωρημένο.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωπο ο οποίο. Κανονικά δεν πρέπει να σα το πω, α μισό λεπτό γιατί. Το δεύτερο άτομο που σας λέω που συνδέεται με τον ίδιο φάκελο έχει απασχολήσει τις αρχές στο Βραζιλία.
0: Έτσι. Και πώς γίνεται να ανακατεύτηκαν έτσι τα πράγματα?
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά το όνομα που μας βγάζει εδώ πέρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε υπουργός και πώς να σας το πω τώρα, δεν πρέπει να σας αποκαλύψω, παρακαλώ.
0: Είναι εύκολο, εγώ θα το ψάξω μέσω της αστυνομίας και την πρεσβεία στην Ελλάδα, να δω τι συμβαίνει και αν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχω επαφές με την πρεσβεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσω μαζί του, θα συζητήσω και εδώ με την ασφάλεια αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Εδώ το Γκιγέρμε Φιρέιρα ντα Σίλβα, αυτό που θέλετε εσείς, είναι παίκτης βόλεϊ κανονικά.
0: Ναι, λίγο δύσκολο να ανακατεύει με κάποιον που είναι μπλεγμένος.
1: Όχι,
0: κάποιο.
1: Αλλά αυτό ο παίκτης βόλεϊ τώρα, από ό,τι βλέπει εδώ στα στοιχεία, παίζει Φλουμινένσε. Παίζει Φλουμινένσε β' κατηγορία και είναι ενεργός παίκτης. Είναι ψηλός. Είναι ψηλός, γιατί αυτός που σας λέω εγώ δεν είναι ψηλός. Είναι ένα, πώς
0: λέτε. Τον έναν τον ξέρετε, αλλά τον άλλο δεν τον ξέρετε.
1: Αυτός που λέει εδώ πέρα, τον Φρέντα Σίλβα, παίζει Φλουμινένσε τώρα, πολύ καλό. Θέση 2.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με την πρεσβεία της Αθήνας, θα συνεννοηθώ και αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα συνεννοήσω αυτή με εσάς.
1: Πρεσβεία της Αθήνας, εμείς είμαστε.
0: Το τηλέφωνο σας δεν μου βγαίνει από την πρεσβεία της Αθήνας.
1: Α, να σας πω τον αριθμό.
0: Πήρα τον αριθμό και θα επικοινωνήσει και ο σύζυγός μου, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί τους να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Εντάξει, να δείτε, γιατί το δεύτερο όνομα που βγάζει είναι παλιό παίκτη Φλουμινένζη, είναι τώρα 76 χρονών. Ναι.
2: Μαρία, Γενάντα.
1: Γενάντα. Γενάντα, τη Φλουμινένζη.
2: Δισκούπα,
1: σι.
2: Κονισένσα. Δισκούπα, δισκόνσα.
1: Ναι. Εντάξει, όλα. Σι. Τσάου. Εντάξει, συγγνώμη, ήταν η κόρη μου, την Δίνη Πανελλήνης τώρα. Παν Βραζιλιάνικη. Το αντίστοιχο.
2: Ομπριγκάτο.
1: Τσά, Μαρία. Εντάξει, κυρία Αμπροσίδου. Να σας πούμε και ότι εμείς καμία σχέση με Βραζιλία. Έτσι, εμείς σφαίρα 102,2.
3: Βάρσα! Ρε παιδιά. Εμένα μου φανήκατε Βάρσα, σαν είναι, Ρώση, όχι σαν Βραζιλιάνη.
4: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου, σφαίρα 102,2.
0: Και πήρα το Ρυθιάβα.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσες εσύ?

0: Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για ονόματα. Ελενίτσα, Βαγγελίτσα, ναι. Καλυψό, δεν απαντήσατε.
1: Δεν απάντησε κανένας.
0: Ωραία, τώρα θα σας πω άλλο.
2: Τι?
0: Βραζιλία, πώς λέγεται?
1: Βραζιλίτσα.
0: Όχι, Βραζιλιάνος.
1: Βραζιλιάνος, ναι. Βραζιλιάνος.
0: Γερμανία.
1: Γερμανός.
0: Ισπανία.
1: Ισπανός.
0: Ιταλία.
1: Ιταλός.
0: Ελλάδα.
1: Έλληνας.
0: Ακτή ελεφαντοστού.
1: Όχι, ρε.
2: Ακτό ελεφαντοστός.
0: Ακτό ελεφαντοστός. Αλήθεια. Ήταν δηλαδή, πες να πεις ένα ανέκδοτο, τι θα έλεγες. Ήταν ένας Έλληνας.
2: Ένας ακτοελεφαντοστός.
0: Ένας ακτοελεφαντοστός. Πάρα πολύ ωραία. Η Νάση μας βρήκε την απάντηση. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάποιοι ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι παγκόσμια κύπελα, επειδή πραγματικά κυρίες μου, ξαναλέω, σας ζητάμε συγγνώμη, είναι λίγο εποχή αυτή τη στιγμή με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι η Ισπανία έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Ουρουγουάη δύο. Η Γαλλία δύο. Η Αργεντινή τρία. Η Ιταλία τέσσερα. Η Γερμανία πέντε. Και η Βραζιλία έξι.
1: Χαμός. Και μόλις βρήκα πώς λέγεται αυτός που είναι από την ακτή λεφαντοστούφιλε.
0: Πώς λέγεται?
1: Η Βουαριανός. Ναι. Και η Βουαριανή.
0: Ναι, είναι. Πώς λέγεται στα αγγλικά?
3: Κοντιβουάρ.
0: Γαλλική επική δεν είναι το
1: τηλεφαντοστό.
2: Πάρα πολύ. Τώρα τα ξέρει όλα ξαφνικά. Γαλλική επική δεν είναι. Εκεί δεν είναι.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, επειδή καλημέρα από τον καφέ φαίνεται, επιλέγουμε πάντα καφέ Μπραζίτα. Από το πρώτο καφεκοπτήριο της στην Ομόνοια το 1974 μέχρι σήμερα, η Μπραζίτα κρατά ζωντανή την παράδοση του αυθεντικού καφέ. Με ελληνικό φραπέ και όλη την γκάμα της, κάθε φλιτζάνι έχει την ίδια τεχνογνωσία, το ίδιο μεράκι και πλούσια γεύση. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αοσμό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Έλα, έλα, έλα, Βαλάντη, έλα, έλα, γοριμό.
1: Καλημέρα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε,
0: καλά είστε. Τι ωραία ιδέα ήταν αυτή που
2: είπατε. Ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
3: Και δεν μας λέει και τίποτα,
1: Ξέρεις,
2: εντάξει, ήθελα πρώτα να ξέρεις να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρίκ διαφημιστικό.
0: Εσύ τον οδηγό θα το κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
2: Μαζί, μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ εγώ προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: Όπω έχω ετοιμάσει
2: και πιο.
1: Να μην πληρώσω.
2: Πιο ολοκληρωμένα πακέτα πλέον. Ναι.
0: Τι πακέτο.
2: Δηλαδή, πα στα μπουζούκια, ρε παιδί μου, σου αναλαμβάνω εγώ δηλαδή από το σπίτι να σε πάω. Θα σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά ο δικός μας, κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε μπέικο. Μην τα βγαίνοντας έξω, σε περιμένει με κουλούρι και καζέρι. Να σε ταΐσει λίγο, να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό. Κατάλαβες, αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει.
2: Είναι το πακέτο γαρίφαλο, είναι 32, 320 ευρώ.
0: 320 και το πολύ ακριβό.
2: Αλλά έχει πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
2: Κατάλαβες.
0: Τα 500 ευρώ.
2: Τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιο.
0: Δηλαδή?
2: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πας και μπουζούκι και κλαμπ, ό,τι θες.
3: Ναι.
2: Επειδή τώρα ξέρεις, ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγό σκυλά, τα παιδιά να πούμε, τα που έχει λατούνε, να δουν που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει και κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
2: Έτσι, μεταφιέζουμε στην κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζουμε το αμάξι. Κατάλαβες. Δηλαδή βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν το αμάξι επιτάφιο, έχουν και τα λουλούδια τα μπουζούκια. Βγαίνουν και 4 γυφτάκια μπροστά με ξαπτέρυγα και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες την κάμερα, λέει πέρασε επιτάφιο.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89, τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία, νεανικά και κλασικά, σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά, από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
18: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
18: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
18: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
18: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
18: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
18: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
18: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
18: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
20: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ιδέα.
22: Το
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, σε φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: πάρα πολύ γρήγορο το μήνυμα. Δεν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά ό,τι μου έγραψε, έτσι σας λέω.
1: Ναι, πείτε που να στέλνουν όμως και καινούργια.
0: Έχει πει ο Παναγιώτης στο.
2: Πρωινό παπάκι σφαίρετε
3: ή έτσι. Λένε Παναγιώτη.
0: Ναι, και στο Instagram εγώ έτσι παίρνω διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, το μήνυμα το έγραψε ο Ιωάννης. Και είναι πάρα πολύ σύντομο. Παιδιά, την Τρίτη το πρωί. Μήνυμα το έγραψε ο Ιωάννης. Και είναι πάρα πολύ σύντομο. Παιδιά, την Τρίτη το πρωί.

0: μας συνειδητοποιήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτό που έζησα.
1: Είναι καλή
2: με
1: φάση.
2: Όνομα, με άντρα, με γυναίκα, με τι?
0: Με άντρα. Τι έγραψε το όνομα.
2: Βλέπεις και διεργούσε, ήθελε να γίνει το καλό.
0: Γιατί σου φαίνεται παράξενο?
3: Α, μήπως δεν είναι λέξη παρθενιάστηκα, για δες κάτι άλλο.
0: Τι λες βρε φλάκα.
1: Είναι αυτό ο ζωμό, γιατί...
0: Γιατί,
1: αυτός, γιατί
3: ξέγινε τα δύο.
2: Είναι από αυτές τις στιγμές που θέλω να κλείσω το μικρόφωνο και να κάτσω.
0: Δηλαδή, αν το παιδί ήταν ετεροφιλόφιλο, θα του σχολιάζετε μια χαρά. Επειδή το παιδί είναι ομοφιλόφιλο.
3: Δεν του σχολιάσα μια χαρά.
0: Είπα ότι άργησε. Γιατί άργησε 21 ετών,
2: γιατί το καλό αργεί να γίνει.
1: Μάλιστα. Και τι άλλο έχει να πει, τι, αυτό.
4: Πότε έγινε αυτό?
1: Το δίλημα που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σήμερα τι είναι, Τετάρτη? Τώρα, το πρωί, χθες. Χθες το πρωί.
4: Μήπως είναι την προηγούμενη Τρίτη?
0: Όχι, όχι, γιατί, σου ήρθε και σένα?
4: Όχι, δεν μου βγαίνουν ημέρες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Ερώτηση.
4: Άρα σήμερα γιορτάζουμε τα 9 μέρα.
2: Έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν έχει. Δεν έχει.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Το παιδί δεν είπε τίποτα. Το μας έστειλε σαν μήνυμα χαράς. Να είναι καλά.
1: Α, δεν έχει δίλημα.
0: Όχι, όχι, κανένα δίλημα. Δεν έχει. Πρέπει να σας το πω. Η ερώτηση τώρα είναι για εσάς. Τι δίλημα να έχει το παιδί? Απλά ήθελα να.
2: Σιγά τώρα θα αρχίσουν να μας στέλνουν.
1: Πότε ξεπαρθενιάζει το καθένα.
2: Έκανα σεξ. Θέλω να χειροκροτήσουν.
0: Τι έχουν πει τις ιστορίες μας για το πότε ξεπαρθενιστήκαμε ο καθένα. Ερώτηση. Θυμάστε τις επόμενες ώρες ή την επόμενη μέρα από την πρώτη μέρα που κάνατε σεξ?
2: Όχι, γιατί...
4: Άστο, ένα χαζό χαμόγελο μόνιμο.
0: Ένα χαζό χαμόγελο.
1: Τι σου γίνεται, ρε
0: φίλε? Νομίζεις ότι
4: πλέον... Σαν να μπήκα στο κλαμπ.
0: Εγώ ένιωσα ότι πλέον μεγάλωσα, φίλε. Τώρα τι να μου πείτε? Τίποτα, όλοι εσείς. Γιώργο, θυμάσαι.
4: Σε έβλεπες με ένα ύπνο. Άστο, παιδιά.
0: Χαμόγελο.
4: Δεν ξέρετε τι έρχεται.
1: Το είχε σαν κάτι τεράστιο στο μυαλό σου.
0: Τεράστιο το έχω και για την πραγματικότητα.
1: Άντε, ρε. Ότι είναι κάτι σπουδαίο το να κάνει έρωτα.
0: Μα είναι κάτι.
1: Είναι, ρε, παιδί μου. Αλλά εντάξει, εγώ θυμάμαι για κάποιον και λέω, αυτό ήταν.
0: Φαντάζομαι.
4: Εντάξει, επειδή ήταν 3 δευτερόλεπτα, ρε Παναγία.
1: Απλάκε.
0: Εμένα σου είπα όμως ότι η κοπέλα από τα Λαδάδικα μου είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Που μου έδωσε, όχι, ρε φλάκα. Μου είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο και που με βοήθησε πάρα πολύ στην συνέχεια της ζωής μου.
1: Τι σου είπε?
0: Μου είπε, τελειώνοντας, μου λέει, με σένα θα περάσουν πολύ ωραία οι γυναίκες. Αυτό ξέρεις τι ψυχολογικό ανέβασμα είναι για ένα παλικάρι 15-16 χρονών. Ξέρεις τι ψυχολογικό
1: είναι. Άρα να στείλουμε μήνυμα στις ιερόδουλες, τι να κάνουμε?
0: Δεν χρειάζεται, έχω στείλει εγώ μήνυμα παντού.
1: Εψυχώστε τα αγόρια που έρχονται για πρώτη φορά.
0: Οι σωστές ιερόδουλες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
2: Πώς θα φτάσαμε
0: πάρα πολύ καλά
2: από τον Ιωάννη που ξεπαρθενιάστηκε.
1: Να γιατί
2: στο
1: ο Ιωάννης.
2: Στα Λαδάδικα, άιντε τώρα βρέσκω.
1: Να γιατί ο Ιωάννης άργησε να κάνει σεξ. Γιατί δεν υπάρχει οίκος ανοχής για άντρες που θέλουν να κάνουν με άντρες.
2: Υπάρχει, καλέ, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
4: Γιατί να μην υπάρχει?
0: Δεν το ξέρω αυτό αν υπάρχει είκοσι ανοχής αντρών που πηγαίνουν άντρες, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Υπάρχει τρόπος.
0: Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, το λέω αυτό και κλείνω.
1: Έλα.
0: Πριν από 2 μέρες βρέθηκα στη Φιλής. Κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
4: Εσύ είχες πάει, θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής. Πώς καταβρέθηκες εκεί?
0: Λοιπόν, και η Νάνση ήταν εκεί. Παιδιά.
1: Έλα.
2: Έχουμε βγάλει τρελάγους, θα λέμε.
0: Εντάξει, δεν θα πω τώρα. Είναι γεμάτο, έτσι. Χαμός γεμάτο
2: γίνεται. Νικολάκη μου, δεν προλαβαίνει.
0: Το τι παλικάρια. Το τι ωραίοι τύποι.
1: Ναι.
0: Την τελευταία φορά νομίζω που είχα πάει για ένα ρεπορτάζ σε ένα οίκο ανοχής, γιατί κάναμε και μια πολύ ωραία συζήτηση τότε εκεί πέρα με την πρόεδρο των ιερόδουλων στην Ελλάδα. Και από τότε είχα να πάω, αλλά δεν μπήκα μέσα. Καθόμουν απ' έξω. Κάθαμαστε με την Άντση γιατί πήγαμε κάπου μια επίσκεψη. Φίλοι.
2: Καλά, μένουν κάτι φίλοι μας απέναντι. Δεν έγινε
0: το τι τίποτα. Μπαίνει μέσα, Γιώργο. Mm-hmm. Από, δηλαδή, λες, επειδή μου δεν είναι, ξέρεις, είναι κάποιοι. Όχι. Νεότατα παιδιά, κούκλοι, με τα κουστούμια τους, με τις τσάντες τους. Πάρα πολύ παντρεμένοι.
4: Μήπως δηλαδή... δεν είναι φορεία, ρε.
2: Γιατί είδες εσύ Βέρα και το λες πάρα πολύ παντρεμένη? Εγώ δεν είδα Βέρα.
0: Άκουσε με τώρα τι σου λέω από πώς ο Γρηγόρης.
3: Εκεί σου να τραβάς φωτογραφία από τον μπαλκόνι απέναντι.
0: Άντε βρε αλή την γελίε.
2: Και λες. Να σου πω κάτι. Εγώ την προηγούμενη φορά που είχα πάει εκεί σε μια επίσκεψη στο ίδιο σημείο. Είναι δύο ακριβώς απέναντι. Μία δύο πόρτες. Και η μία πόρτα γινόταν της κακομοίρας. Πολύ κίνηση. Η άλλη δεν είχε πολύ.
0: Έστειλε κάποιον και πήγαινε δει. Και δεν λες τι έκανες.
1: Τι έκανες, Νάνση?
0: Έστειλε κάποιον να πάει να δει για την
2: περίπτωση. Έστειλε κάποιον να δει Διονύση.
0: Άκου εδώ, Διονύση πήγε να δει τη μύγα.
2: Βασικά δεν του το. Περίμενε, δεν τον έστειλε.
0: Άρα αυτά, πες την αλήθεια.
2: Θα πω την αλήθεια.
0: Διονύση να πάει να δει γιατί
2: στο πέρασμα δεν μπροστά.
0: Δεν πάει κανένα.
2: Εγώ θα σου πω τι έγινε. Του λέω ρε Διονύση.
1: Τι πήγα πάρει τιμέ.
2: Όχι, του λέω Διονύση να σου πω κάτι. Στο ένα γίνεται τη κακομοίρα, στο άλλο δεν βλέπω πολύ κίνηση. Και του λέω να δει που στο.

0: marketing.
1: Θα έχει κουκλάρα μέσα. Τέλος πάντων, δεν λέμε τίποτα. Τελειώνει εκεί πέρα κάτι δουλειές που είχαμε να κάνουμε. Φεύγει. Εγώ εκεί στο παράθυρο και είχα κολλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό έβλεπα.
2: Μέτραγε
1: κόσμο. Αυτό μου άρεσε. Είχα χάσει, βέβαια. Ναι. Εντάξει, είναι, άμα πας
2: για πολύ
1: σε αυτή τη φίλη μα. Έχει χάσει, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, κοίταζα και το αυτοκίνητο γιατί είναι λίγο περιοχή, μην γίνει τίποτα. Και μετά από λίγο με παίρνει και μετά από κανένα τέταρτο Διονύση. Έλα ρε, μου λέει, τι έγινε Διονύση, του λέω, πού είσαι, έφτασες εκεί πέρα που πήγαινες. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, επειδή μου έβαλες σε σκέψη, πήγα να δω, μου λέει, τι γίνεται. Του λέω, και, μου λέει, έχεις δίκιο, στο ένα, μου λέει, κουκλάρα. Εντάξει, έτσι είναι η δουλίτσα. Και του λέω, και μετά το έβαλα χέρι, γιατί δεν με πήρε και εμένα μαζί να πάμε μαζί, γιατί δεν έχω πάει ποτέ.
0: Μόλις φόρησε ο Διονύσης με τη Μαριλένα.
1: Καλά, όχι, το ήξερε η Μαριλένα.
3: Τι πήγε, διόλυτα να τη δω και φεύγω.
0: Ναι, μπορείς.
2: Ναι, μπορείς, ναι, άμα
0: τη κάθεσαι στο σαλόνι,
3: ναι.
0: Μόλις τελειώνει το σεξ από το δωμάτιο, για να πάει στο άλλο σεξ το
3: δωμάτιο. Ναι, εντάξει, περνάει έξω.
0: Περνάει από μπροστά.
3: Ναι.
0: Και σου λέει τσατσά. Ναι, τόσα λεφτά. Αυτό την κοιτάς. Ε,
1: εγώ, άμα πήγαινα, θα τα έλεγε αυτά. Ναι, θα τα έλεγε, γιατί έχω και εγώ δίκιο.
2: Ναι, δεν νομίζω να κολώνει.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
0: Πρωινό σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα 989.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
16: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο ρούχων πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
17: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
18: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: λέγεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
0: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι, πείτε μου.
1: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία και τον αριθμό σας.
0: Ναι, ναι, γιατί Σοφία.
1: Μου πέσε καφέ το πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας, συγγνώμη.
0: Παπαδοπούλου, το φωνή μου.
1: Ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το πρωί
0: κάτι,
1: και με...
0: Να σας πω κάτι καλό για τις πολυτέκνες, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
1: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
0: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
1: Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το πρόβλημα.
0: Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
1: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
0: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
1: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
0: Από την ΑΣΠΕΙΣΕ.
1: Ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ 122 κάθε. Το 7, και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει να σας νεκρώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό
0: αλφα τεύχος.
1: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
0: 12 του 12 δεκατού.
1: Δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος. 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ. Μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
0: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
1: Για σκεφτείτε το, γιατί είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
0: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο?
1: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200 ευρώ.
0: Μόνο για τη μητέρα.
1: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας πήρα.
0: Και τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
1: Φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant.
0: Ναι, γιατί και με αυτόν μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
1: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι. Κύριε Τζούφρι, θα μιλήσετε μαζί? Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει, περιμένει μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
0: Ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 κάθετος Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
0: Ναι. Αν
1: μπορεί ο πατέρας να
0: γίνει. Μόνο. Για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
1: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι εννοείτε?
0: Να γεννήσω εγώ, αλλά το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
1: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
0: Ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα.
2: Συγγνώμη, κυρία, είναι σοβαρή.
1: Αν μπορεί να το πάρει ο. ο πατέρας.
2: Συγγνώμη, τη δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στον πατέρα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
1: Είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κύριε Πρεσβευτή.
2: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
0: Είναι μόνο για τη μητέρα.
1: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε. Ναι, τι να κάνω. Μακάρι να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
0: Ναι, πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέρα.
1: Ψηφίζω και τσίπρα.
2: 122 α, πει στην κυρία.
1: 122 ΦΕΚ, 122 κάθετο α.
2: Παύλα
1: α. 122 παύλα α.
2: Αστερίσκος.
1: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
2: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
1: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε, μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
0: Δεν το ξέρω, θα το συνεννοήσω με το σύζυγο.
1: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά να τύχει και αν τύχει, μήπως μέσα στο 19.
2: Λέω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
1: Προσάυξηση, για ποιο λόγο? Αχ, αυτό είναι ο αστερίσκος που έλεγε, κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία?
0: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
1: Τέσσερις κόρες, 2 γιους. Δεν
2: δικαιούνται παραπάνω ποσό.
1: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
2: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
1: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
2: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
1: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
2: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
1: 4 κορίτσια, 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
0: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι.
2: Συγγνώμη, αν κάνει και, και πέμπτο κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια. Ξεφεύγουμε.
1: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: το δικαιούται. Με το πέμπτο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούργιος ο νόμος.
2: Τα
1: και...
2: δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε?
1: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι?
0: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
1: Ένα και ένα.
2: Τελευταίο.
1: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
0: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
1: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
2: ένα... Αν κάνει κι άλλο ένα 75 συνολικά.
1: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά.
2: Βέβαια.
1: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
2: Ποσό το τελικό.
1: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
2: Για κορίτσι.
1: Αν γίνει. Το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
2: είναι
1: ναι.
2: Είναι καλό ποσοστό.
1: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
0: Ενώ είναι αγόρι.
1: Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
2: Στο 75%.
1: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως, δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15. Συγγνώμη. Επί 1200. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν, κάνετε, αν αποκτήσετε πέμπτο, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
2: Το χ πόσο δίνει?
1: Το χ, αν είναι χ.
2: Το χ δεν...
1: Αν είναι σαν και εμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
2: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
1: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε πέμπτο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι και θέμα τύχης. 2%, ναι, τώρα τι να λέμε. Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο αν αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το ΦΕΚ να το δείτε κι εσείς.
0: Ωραία,
1: το παλέψτε
0: λίγο.
1: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα, επειδή είναι καλά τα ποσά, το παλέψετε λίγο.
2: Ας το παλέψουμε λίγο για κορίτσι.
1: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσετε τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Δίδυμα έχει καθόλου?
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο? Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα?
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι.
2: Άχου, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
1: Τι δίνει το...
2: 5,23.
1: Το τρίδημο.
2: Βεβαίως.
1: Παίζουμε υπόδρομο.
0: Τι τρίδημο, λαϊκό είναι.
2: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το ΦΕΚ.
2: Συγγνώμη, έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδημα, έχει τρίδημα. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
2: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
3: Έχει ένα χωράφι.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
2: Κυρία Σοφία. Αν ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
1: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
2: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
1: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
2: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι η προϊσταμένη πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Στην κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα?
0: Τι εννοείτε?
2: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5-23.
0: Τι είναι λαϊκό, όχι, δεν είναι τέτοια απόδοση.
2: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
0: 5-23. Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
2: Τέλος πάντων. 6.276 ευρώ. Πόσο?
3: 6.276
2: ευρώ. Δεν τα λες και λίγα?
0: Ναι, βέβαια. Μου θα αντιγύσει να τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
2: Τι είπατε, τι εννοείτε?
0: αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και...
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, όμως τα επιδόματα, τα επιδόματα και τα έχει πάρει και ο κύριος Αντρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Αντρέας με τα τέσσερα παιδιά.
0: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
2: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
3: 6.276 ευρώ.
2: 6.276 ευρώ.
0: Ποιο πράγμα?
2: Το ποσό θα φτάσει.
4: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα?
3: Ο Βαλάντης.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγγνώμη, μην κλείσετε.
4: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά. Ότι...
2: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
5: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου και σας κάναμε φάρσα και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές και όλα καλά.
1: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάρσα 10 λεπτά πριν.
2: Είχε καλή απόδοση.
1: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
2: Έλα μωρέ να της πούμε τη γυναίκα σου.
1: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
5: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα.
2: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
3: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά.
1: Άγγελε, πάρε εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι μόνο σου,
6: εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιράκι 102.2.

0: Και είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά repel spray. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unifarma.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Class 1 του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί έχουμε δίλημα ζωής.
1: Τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι, πρωί-πρωί, τι έκαμε.
2: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Παιδιά, καλημέρα. Με λένε Γιάννη. Όλο το Σαββατοκύριακο σκεφτόμουν για να σας γράψω και τελικά το έγραψα το μήνυμα την Κυριακή το απόγευμα. Οπότε λογικά θα είμαι και ένα από τα πρώτα μηνύματα της Δευτέρας. Γιάννη μου, θα διαβάζω, αν και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, διαβάζω το δικό σου γιατί έτσι, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Λέει βέβαια ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. 12 χρόνια σας ακούω.
1: Ορίστε.
0: Μεγάλωσαν τα παιδιά μου μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που περνάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει πάθει κάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και γι' αυτό διάβαζα τώρα. Εδώ και τρεις μέρες,
1: ναι,
0: η γυναίκα του έχει πάρει μια στολή ποδοσφαίρου και κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν κοιμηθούν, ενώ όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί, είναι 4 χρόνια μαζί με τη γυναίκα του, φορούσε νεγκλιζέ, πώς τα λένε αυτά,
1: baby doll,
0: baby doll και τίποτα άλλο και όλα αυτά. Τώρα λέει έχει τρεις μέρες και πάει και Κυριακή ήταν η Τέταρτη.
1: Και τι είναι το ποδοσφαιριστή.
3: Που δίνεται χαρναϊκός.
0: Τίνεται αχαρναϊκός. Όχι τώρα ο χαρναϊκός, δεν ξέρω τα άκρομα.
1: Λόγω επικαιρότητα.
0: Έχει πάρει όμως διάφορες στολές, κάλτσες, παντελονάκι.
1: Και τι είναι ποδοσφαιριστής.
3: Όλα, ναι.
4: Του δίνει κόκκινη κάρτα.
0: Έτσι κοιμάται. Κοιμάται ντυμένη ποδοσφαιριστής. Της ρώτησε τι έκανες εκεί, νόμιζες στην αρχή το έκανε πλάκα. Λέει έτσι, λέει, με ξεκουράζουν αυτά τα ρούχα. Να ρωτήσω, λέει, ψυχολόγο, να το πάρω σοβαρά. Τι να κάνω.
4: Να της βάλει κανένα γκολ.
0: Το δεχόμουν, αντινόταν τερματοφύλακα.
4: Γιατί που ξέρουμε τι είναι τη μέρα.
0: Εγώ
4: περίμενα.
1: Θα σας πω το δικό μου το σενάριο.
3: Θα βάλει γάδια, τρελάω στον πλασέ.
1: Θεωρώ ότι σεξουαλικά έχουν βαλτώσει.
3: Ψάχνει ρόλους αυτή.
1: Και ψάχνει ρόλους.
0: Τότε πρέπει να τη διαιτητή σου άλλο και να τον απαυτώσει.
4: Μήπως ο Γιάννης όλη την ώρα βλέπει ποδόσφαιρο και έχει βρει και αυτήν έναν τρόπο να του τραβήξει την προσοχή.
0: Όχι, δεν είναι ότι θα μου το έγραφε ο άνθρωπος ότι είμαστε βλέπω φανατικά ποδόσφαιρο και μπήκε στη φάση να με προσελκύσει έτσι.
1: Τίποτα, είναι αυτό που σου είπα.
0: Γιώργο, εσύ τι λες.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι προδιάθεση, φίλε. Αυτή κάτι φαντασιώνεται. Κάτι φαντασιώνεται, κάτι θέλει.
1: Ότι
3: κάτι...
1: έχει γκόμενο ποδοσφαιριστή. Πού
3: ή
1: πάει το
3: βλέπει αυτή
1: σου.
3: Μπάλα. Βλέπει αυτή μπάλα και θέλει να μπει να νιώσει αυτό ότι. Ξέρεις, σαμπλούζακι, κολλήτο μου, σε φόρο και δεν σ' άλλαζω.
1: Σκέφτεται αυτό το μυαλό. Δεν
0: καταλαβαίνω, ρε φίλε.
4: Είναι δύσκολη περίπτωση.
0: Δύσκολη περίπτωση.
3: Πώς νοητικά είναι αλλού.
4: Να σου πω, πες του, θα το προσέξει για μερικές μέρες και άμα αλλάξει. Μήπως αλλάξει το λέει, μήπως αλλάξει, ντυθεί κάτι άλλο για τις επόμενες τρεις μέρες.
0: Εσείς τι προτείνετε να ντυθεί ο Γιάννης.
4: Θα το παρακολουθούμε,
0: θέλω να πω. Τι να ντυθεί ο Γιάννης για να πάει να κοιμηθεί.
1: Μπαλαρίνα.
3: Χούλιγκαν, χούλιγκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακούω φυσικά.
0: Είχαμε μια φάση, τ' άκουσες.
3: Το ζευγάρι είναι από το Βορρά, ξέρεις να μου πεις.
0: Όχι, δεν το γράφω.
3: Όχι, άρα δεν υπάρχει κάποια προδιάθεση στο DNA. Έτσι, Άρης, ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
0: Όχι, όχι.
3: Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα πολύ. Προφανώς έχει μπλέξει το μωράκι, έχει μπλέξει με ποδοσφαιριστή. Ξέρω τι σου λέω, ναι. Όχι, πάτε να σχολείτε.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Time out για θράκον.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
8: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
9: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
10: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάπρος Γεωργαλάς, Speedwheel.
12: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric. Ζώντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
14: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
15: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
17: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Έλα, μαμά.
20: Πού είσαι, αγόρι μου?
19: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
20: Από χθες εκεί είσαι?
19: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
20: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
19: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
20: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
19: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
20: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
19: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
20: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
19: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
20: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
21: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
22: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
21: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
22: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
21: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
22: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
21: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
22: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
23: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
0: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
0: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
0: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στον Σφαίρα 989.

0: Είναι απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 Plus από την Intermed. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη βαρύ υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωινό Σφαιρά 102,6.

0: πολύ παράξενο δίλημα που χρειάζεται τη... δεν είναι ακριβώς τη βοήθειά μας.
1: Φτίζει, παράξενο λέει.
0: Έχει πάθει λίγο... Είναι 32 χρονών, είναι ο Ανέστης. Έχει πάθει, είναι 32 χρονών. Παιδιά, για να είμαστε στα πολυλογώ, γνώρισα τη θεία μου που δεν την ήξερα.
2: Όπα.
0: Λοιπόν.
3: Μπήκε.
0: Μου εξηγεί λίγο 2-3 πράγματα ότι ήταν μια θεία του. Ο Ανέστης έλειπε πάρα πολύ καιρό στη Γερμανία. Δεν ήξερε όλο το σόι του για την Ελλάδα.
3: Εγώ να μην έχω τέτοια θεία.
2: Πού να ξέρει, ήταν στην Γερμανία.
0: Λοιπόν, όλοι ήρθε στην Ελλάδα. Μπορεί να τελειώσω λίγο, ρε Παναγία.
1: Κάτσε να ακούσουμε
0: τώρα,
1: με τον Ανέστη τι έχει γίνει.
0: Λοιπόν,
1: συμπετάχθηκε.
0: Ήρθε εδώ, βρεθήκαν το καλοκαίρι, γνώρισε τη θεία του στο χωριό. Δεν θέλει να πει ποιο χωριό, ούτε ποιο
2: νομίζει. Καλά γιατί... κάνει μικρό το χωριό, ξέρουν όλοι.
0: Λοιπόν, να μην σας τα απολογώ, μείνανε στο απέναντι σπίτι. Αυτός έμεινε με τον αδερφό του, οι γονείς του ήρθαν.
1: Η θεία πόσο χρονών?
0: Η θεία πρέπει να είναι περίπου 55, εκεί 55.
2: Όπως τα καλύτερα της.
0: Και λέει, παιδιά, γνώρισε τη θεία, με παντρεμένη, με δύο παιδιά.
3: Χωρισμένη, όχι.
1: 55, τότε τα παιδιά της ήταν μεγάλα.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα απολογώ.
1: Θεία, τι σχέση ακριβώς, θεία?
3: Χωρισμένη, όχι.
1: 55 ετών, τα παιδιά της ήταν μεγάλα.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα απολογώ.
1: Θεία, τι σχέση ακριβώς, θεία?

0: Ψάχνει να βρει αφορμή πώς θα γυρίσει γρήγορα γρήγορα πίσω. Κάνανε σεξ όπου μπορείτε να φανταστείτε, έστω και για λίγο, για 10-10 λεπτά, μέσα σε αποθήκες.
1: Γρήγορα από αυτού λύσω.
0: Μέσα σε αποθήκες. Μέσα... Δεν είχαν χρόνο, ρε βλάκα. Δεν ήταν
2: μόνο. Φτάνει!
1: Σε στάβλος μέσα.
0: Και λέει ότι.
2: Στα στάχια!
0: Την έχω στο μυαλό μου συνεχώς. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί.
2: Ρε Γρήγορη, συγγνώμη, μόνο οι δικές μου θείες είναι όλες μπακατέλες. Δηλαδή, γιατί αυτοί να έχουν ωραίες θείες και εγώ να έχω.
0: Συγγνώμη που θέλω να σε δει εγώ.
2: Το μάζεψα το πρωί, τι κάνεις εκεί μέσα.
0: Εγώ είχα πολύ ωραία. Όχι τα αδέρφια. Όχι οι αδερφές του πατέρα. Όχι αυτό. Για άλλες θείες, πιο μακρινές, πολύ ωραίες.
2: Βρε, όπου και να φτάσω, εγώ μια πιο μπακατέλα από την άλλη.
0: Αντρεφλάκα που μιλάς έτσι για το σόι σου.
2: Ελπίζω να μην ακούνε οι θείες μου.
0: Τώρα, λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω, τη σκέφτομαι συνεχώς. Περιμένω πώς και πώς να γυρίσω στην Ελλάδα να ξαναρχίσουμε.
2: Καλοκαίρι τώρα, τι να κάνουμε.
0: Σοβαρά, κάτσε το πάνω. Είχες φαντασίωση με θεία σου?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Ενώ με την ξαδέρφη σου είχες που είπες.
2: Εγώ είπα.
0: Δεν είπες ότι μια ξαδέρφη σου
2: είχε
1: πει. Είχες πει, μια από Αμερική.
2: Παιδιά, σας το είπα ο Φέρ αυτό.
0: Γιώργο, εσύ με καμιά θεία σου?
1: Η μία ήταν κουτσί, η άλλη είχε φάει το άλογο, ήταν λίγο δύσκολα.
2: Καλά, δεν πειράζει, κουτσί, κουτσί. Λοιπόν, άκου.
0: Νίκο, εσύ με καμιά θεία σου?
3: Όχι, όχι, εμένα είναι τέτοια πράγματα.
2: Τα μπακατέλες και εσένα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ θα προτείνω στον Ανέστη, θα μιλήσω πρώτος. Λοιπόν, Ανέστη, άκουσε να σου πω κάτι. Τώρα με την 55άρα τυφιά, όσο ωραία και να είναι.
0: Τι είναι 55άρα, είναι νεότατη, ρε, πάνω στους φλόγες της είναι. Τι είναι αυτά που λες?
2: Ο άλλος είναι 30 χρονών.
0: Βάζει 55άρα, παίρνει το 30άρα και τον κάνει
4: κομμάτια. Τον περνάει 20 χρόνια, ρε Γρηγόρη, ρέμισε και εσύ λίγο 20 χρόνια διαφορά.
1: Βάλεις μια 55 μετά τώρα και μια
2: 23. Με τυφιά δεν έχει μέλλον. Οπότε, αυτό που σου λέω. Οπότε.
0: 55άρα τον παίρνει το 30άρι και τον κάνει κορδέλα.
2: Μπράβο, να την παντρευτεί τυφιά δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, αδερφούλη, άκου τώρα εγώ τι έχω να σας συμβουλεύσω.
1: Μιλάμε για γάμους, τι λέει?
2: Ζήστο, άδειασε όσο είναι να αδειάσει.
0: Τι να αδειάσει?
1: Τι είναι, βενζινάς?
2: Άδειασε, ακριβώς.
4: Σε ζούμε σε ό,τι
0: βλάκα. Άδειασε.
2: Άκου, Ανέστη, ξεζούμισε τη θιά να σε ξεζουμίσει κι αυτή.
1: Το σαλιέρι.
2: Ναι, βίζαξε τι όσο θες να τη βίζαξει.
1: Γιατρό του Σιρνάκη.
2: Ζήστο, ένα μήνα, δύο μήνες. Κλείσε ένα εισιτηριάκι φθηνό, Ράιανερ, από τη Γερμανία. Έλα εδώ στο χωριό. Πάρτι να 5-10 φορές ακόμη. Και μετά.
0: Καλύτερα, ρε,
2: κοίτα το μέλλον σου!
1: Να σε έτσι για τη θεία!
0: Να είσαι εσύ, τι έχεις να πεις τώρα, Ανέστη?
4: Αηδιάζω. Αηδιάζω μαζί του.
0: Με ποιον?
4: Με τον Ανέστη.
0: Γιατί
4: με
0: τον Ανέστη?
4: Και με τη θεία, ναι. Μου προκαλούν αηδία και
0: ιδίω. Τι επίδεξε?
4: Παιδιά, σας έχω πει, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό με τις οικογενειακές σχέσεις. Βλέπετε πολλές τότε που έχετε ξεφύγει.
2: Έλα, μωρέ, Νάντση τώρα.
4: Έχετε ξεφύγει.
2: Ας το παλικάρι να δούμε.
4: Έχετε κατακεραυνώσει κάθε θεία, θεσμό.
0: Είναι θεία του, είναι τη θεία του.
4: Οικογενειακό.
0: Είναι ξαδερφοθεία.
4: Τα παιδιά του είναι δεύτερα. Τα παιδιά της είναι δεύτερα ξαδέρφια του. Αηδιάζω μαζί του και με τη θεία του. Τα παιδιά
1: μεγαλωμένα κάνανε οικογένειες, φύγανε.
0: Πες εσύ.
1: Αυτή βγήκε στο μπαλκόνι και λέει αηδιάζομαι σας.
4: Και με αυτόν και με τη θεία του, αηδιάζομαι.
2: Θα γίνεις μια βρωμόγρια εσύ.
4: Δεν θα γίνω καθόλου βρωμόγρια. Χάθηκαν οι γυναίκες να πάει με τη θεία του, ντροπή του.
1: Ανέσα, αφού έχει μπει σε αυτόν τον δρόμο, να του πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Δηλαδή.
1: Να ανοίξει όλοι οι φάνες με τη θεία.
2: Σωστός.
0: Νίκο, εγώ λέω να συνεχίσει family business. Γιατί κάποια στιγμή σε κάποιες γιορτές δεν θα έρθει η θεία και θα ξεχαστεί αυτή η φάση. Οπότε ας το ζήσει τώρα όσο μπορεί πολύ.
1: Τι εννοείς δεν θα έρθει, πάει δύο φορές?
0: Όχι ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει.
1: Έτσι όπως το πεις ήταν λίγο μακάβριο.
0: Πάντως εγώ ξέρω πάρα πολλές ιστορίες. Πολλές ιστορίες με θείες. Ανέστη, κάνε ό,τι σε φωτίσει, φίλε.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι. 1, 2, 3, α!

0: Υπάρχει ένα δωμάτιο στο σπίτι που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσέ το με τη σειρά Livarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή Hydro Cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι, για να δημιουργήσεις έτσι ένα χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμα περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες πιτζάμες ή το νυχτικό. Εσμάρα, γλυκός ύπνος κάθε μέρα, γιατί πραγματικά αξίζει. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: βρούμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστήρια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχνά.
11: Σφαίρα 989.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
3: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Ακούω σφαίρα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
5: βάσω μπλούζα και ένα τζιν.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
19: Δυνατά.
18: Στοιχείο.
20: Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
21: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, ο κύριος Σελάς.
0: Ο ίδιος.
1: Γεια σας, Νικόλας Αγορογιάννης λέγομαι. Πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Πορφυρόπουλο. Εσείς είστε ο κύριος που έχετε μια ταχυμεταφορική, σωστά?
0: Όχι, εγώ δεν έχω, είμαι ο πολιτής της ACS.
1: Α, εργάζεστε εκεί, μάλιστα. Γιατί μου έστειλε για να με εξυπηρετήσετε. Κοιτάξτε, εγώ χρειάζομαι μια βοήθεια. Έχω μια εταιρεία που στείλω κάποια event, διοργανώσεις. Και έχω την ανάγκη να στέλνω κάποια πράγματα. Ας πούμε τώρα το ερχόμενο Σάββατο, γι' αυτό επήγομαι κιόλας και ζήτησα το τηλέφωνό σας από τον κύριο Περφυρίου. Έχω ένα event στην Κέρκυρα και πρέπει να στείλω κάποια. Τώρα τι να σας πω, είναι εξοπλισμό, stand, αφήσεις. Είναι και ένα ιδιαίτερο φορτίο το οποίο εσείς θα μου πείτε, μιας και είναι η δουλειά σας, αν μπορείτε να το αναλάβετε. Κυρίως είναι χαρτικά δηλαδή, χαρτικά, κάποια stands, θα χρειαστεί να φύγουν και βότια δηλαδή για την Κέρκυρα.
0: Ωραία.
1: Απλά υπάρχει και ένα, αυτό είναι το απλό, υπάρχει ένα ιδιαίτερο φορτίο όμως, επειδή το... πρόκειται να κάνουμε ένα event για μια εταιρεία η οποία λανσάρει κάποια καινούργια παγωτά. Και έχει σαν σήμα της το φλαμίγκο. Θέλουμε να μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο τρία ζωντανά φλαμίγκο την εκδήλωση πάνω. Και ήθελα να μου πείτε κατά πόσο αναλαμβάνετε εσείς τη μεταφορά ζώων των ζώων. Γιατί έχουμε και μια ιδιαιτερότητα αυτά. Όχι, έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν γνωρίζετε, μήπως συγγνώμη τώρα που σας ρωτάω και πληροφορίες, γνωρίζετε που θα μπορούσα να απευθυνθώ? Δηλαδή, χρειάζομαι κάποιον έμπιστο άνθρωπο ο οποίος θα αναλάβει τα φλαμίγκο. Δεν θα έχουν κάποιο θέμα κατά τη μεταφορά. Αυτά μπαίνουν σε κάποια ειδικά, είναι κάποια κλουβιά, γιατί έχω μιλήσει και με τον κύριο Λεσουέρα από το Αττικό Ζωολογικό Κήπο που θα μας εξυπηρετήσουν, τα οποία μπαίνουν τα πόδια τους και ουσιαστικά σταθεροποιούνται. Είναι πώς είναι οι θήκες για τις ομπρέλες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι μπαίνουν τα πόδια τους, έχει ένα δακτύλιο για να μην τραυματιστούν κιόλας. Ο δακτύλιος είναι επενδυμένος και φεύγουν όρθια ουσιαστικά. Απλά χρειάζεται κάποια μεταφορική που δεν έχω βρει προς το παρόν.
0: Ναι. Όχι, δεν τη χάνει να γνωρίζω.
1: Εσείς σαν ιδιώτης δεν κάνετε κάποια δουλειά? Μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί?
0: Αυτό θα ήταν καλύτερο.
1: Μου είχε πει ο κύριος Πορφυρόπουλος καλύτερα και αυτό σας πήρα.
0: Τα φλαμίγκο θα ταϊστούν στο δρόμο?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι έχω ρωτήσει και τον σχετικό άνθρωπο που θα μας τα μεταφέρει, δεν θα χρειαστεί να γίνει κάποιο τάισμα. Απλά μου έχει πει ότι είναι ευερέθιστα. Δηλαδή γενικά μου λέει δεν μπορούν, δεν χρειάζεται μεγάλη φασαρία.
0: Θα κάνουμε κάποια στάση για βόλτα, δηλαδή αν είναι οδικό, αν είναι οδική η μεταφορά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να το ρωτήσω αυτό, γιατί αυτά είναι και πουλιά τώρα, έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή πώς θα τα βγάλετε από το κλουβί και άμα αρχίσουν και φεύγουν.
2: Ναι,
0: επειδή είναι θέμα, μεγάλα τα φλαμίγκο.
1: Ναι, πάρτε λίγο τον διευθυντή μου, τον κύριο Κρουστή. Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ξέρετε, επειδή είναι οδικά πτηνά, θέλουμε να τα πάμε οδικώς.
0: Το κατανοώ και έχω πείρα. Από οδικά πτηνά.
2: Ακριβώς και γι' αυτό λέγονται και οδικά. Γιατί πηγαίνουν μόνο οδικός. Αλλιώς θα τα πηγαίναμε με πτήση.
0: Αυτό σας λέω λοιπόν.
2: Τώρα θα μου πείτε πουλιά είναι, πετάνε με πτήση πρέπει να τα πάμε. Αλλά τώρα επειδή είναι οδικά τα πάμε οδικός.
0: Πάντα τα οδικά πτηνά, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και εγώ, πάνε μόνο οδικός.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άνθρωπος με κατανόηση.
0: Αλλά αυτό που θέλετε είναι να. Θα πρέπει δηλαδή σε ένα οδικό ταξίδι.
2: Οδικός.
0: Να πάνε και να σταματήσουν τα πουλιά.
2: Τα πουλιά σταματήσετε, ναι. Όταν θα σταματήσετε, ξέρω εγώ, για τα δικά σας πουλιά, κατεβάστε και αυτά.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, κατουριόμαστε, ξέρετε.
0: Κατανοώ.
2: Βέβαια, καθένας με το πουλί του. Πώς τα λέω.
0: Πώς τα λέτε, ναι.
2: Βέβαια.
0: Τα οδικά πουλιά θα πρέπει να. Έχετε το ειδικό λουρί των οδικών πουλιών?
2: Όχι, γιατί αυτά δεν είναι, ξέρετε, αυτά ξαναμπαίνουν μέσα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι άγρια, αυτά είναι ημέρα.
0: Τα φλαμίγκο είναι άγρια.
2: Όχι, τα συγκεκριμένα είναι ημέρα, είναι...
0: Επειδή τυχάνει να γνωρίζω από φλαμίγκο, είναι άγρια τα φλαμίγκο.
2: Όχι, τα συγκεκριμένα λέω δεν είναι, τώρα εσείς αν θέλετε να φέρετε άλλα φλαμίγκο άγρια, ναι, αυτά είναι ημέρα αυτά.
0: Ωραία, όμως, που θα τα πείτε,
2: πα μπαίνουν μέσα.
0: Χωρίς λουρί.
2: Ναι, δηλαδή αυτά, χωρίς, με το που θα τα πείτε πα μπαίνουν μέσα, με το που θα σας πούμε εμείς κάτι λέξη, άμα τις πείτε πα βγαίνουν έξω.
0: Α, ωραία.
2: Πα έξω, πα μέσα.
0: Τα έχουν εκπαιδευμένα.
2: Δεν, βέβαια, δεν είναι. Δεν είναι τυχαία πουλιά.
0: Ωραία. Μάλιστα.
2: Εγώ χαίρομαι που είστε πάρα πολύ συνεργάσιμος.
0: Είμαι πάρα πολύ και ειδικά για φλαμίνκο.
2: Για φλαμίνκο. Τέλεια.
0: Ναι.
2: Και φανταστείτε ότι θα κουβαλήσετε και μερικά σουσίβια φλαμίνκο. Τα ξέρετε αυτά που είναι στις πισίνες όλες το καλοκαίρι.
0: Χαίρομαι. Αυτό τώρα, αυτό εδώ ξεκινάει ίσως το πρόβλημα.
2: Γιατί?
0: Τα πουλιά θα μπορούσα πολύ εύκολα, δεν τίθεται θέμα. Ωραία. Τα φουσκωτά όμως έχουν πολλές ιδιαιτερότητες.
2: Α, μάλιστα.
0: Η συσκευασία τους και αυτό που χρειάζεται να γίνει για να είναι ασφαλή κατά όλη τη μεταφορά είναι πρόβλημα.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε αν είναι τότε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο συνεργάτης μου. Να κλείσουμε.
0: Συμφωνεί. Να κλείσουμε. Ναι, κλείνουμε εδώ.
2: Ναι, να κλείσουμε εδώ καλύτερα. Να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
3: Χρόνια πολλά στον άνθρωπο.
2: Γιατί έχει γενέθλιο ο άνθρωπος.
3: Είχε
4: χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά για σας και τα πουλιά σας.
0: Περάστε καλά και εσείς και τα πουλιά σας.
5: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Βάλε τη το σήμα για τα διλημάζωνα.
1: Νάνση, έχετε μπιντέ στο σπίτι?
2: Όχι, αγόρι μου, εγώ είμαι εκεί πέρα, κάθομαι.
3: Παιδιά, αν δεν σταματήσει αυτή η κολοσυζήτηση, εγώ θα φύγω. Αλήθεια σας το λέω.
2: Ανακατεύομαι ήδη, σκέφτομαι τι με περιμένει.
1: Όπα, κάτι ακούω στο βάθος.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής για σήμερα. Το δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από την ακροάτριά μας την Εμιλία, που μας έστειλε, μας το έστειλε με mail στο πρωινό papakisfera.gr. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ απλό. Λέει: καλησπέρα σας, παιδιά, το έστειλε χθες το απόγευμα. Έχω γνωρίσει, λέει, εδώ περίπου και 2 εβδομάδες ένα αγόρι. Ένα αγόρι, λέει, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα, έχει χιούμορ, είναι πάρα πολύ περιποιητικός, με κάνει και νιώθω πάρα πολύ όμορφα, ότι είμαι σπουδαία για εκείνον. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη στο να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας, έτσι για να το πω πολύ διακριτικά και όμορφα, αλλά έχω, λέει, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσω μαζί σας.
1: Ευχαριστώ σε εμάς.
0: Θεωρώ ότι δεν έχουμε καμία χημεία στο φιλί μας.
2: Ωχ, δύσκολο.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 1 εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει και έτσι φιλιόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι τα φιλιά μας, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω.
2: Α, εγώ το έχω ζήσει, αυτό είναι παίσιο.
0: Δεν ταιριάζουν, λέει, καθόλου.
4: Η Νάνση αυτά είναι ειδική. Άμα τη Νάνση τη βάλει γλώσσα πάρα πολύ στο φιλί, δεν θέλει καθόλου.
2: Μαύρε, Γρηγόρη μου, ξεκίνησε από τα κακά έντα στη γλώσσα. Έλεος, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιο είναι το δίλημά μου? Ότι αυτό, λέει, διορθώνεται, συζητιέται, φτιάχνετε.
2: Μετά. Εγώ με τον Γρηγόρη στο τηλέφωνο να λέει ό,τι να είναι, δεν μπορώ.
0: Μετά να προχωρήσω να κάνω το επόμενο βήμα μαζί του, να δώσω το κρεβάτι, πώς θα τα πάμε. Όλα αυτά γι' αυτό σας στέλνω και περιμένω τις συμβουλές σας.
4: Η Νάνση, να σας πω εγώ τι γίνεται με το φιλί, η Νάνση.
1: Τι έγινε,
2: Γρηγόρη, δεν σε αντέχω σήμερα για κάποιο λόγο. Κλείσε το τηλέφωνο, αγάπη μου, πήγαινε κοιμήσου.
4: Πες για το φιλί, εσύ έχεις πρόβλημα με το φιλί, άμα δεν είναι ωραίο. Πες το.
2: Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι το φιλί είναι το α και το ω. Αν δεν ταιριάζεις
0: εκεί... Το φιλί είναι το α, το σεξ είναι το ω.
2: Ναι, αν δεν ταιριάζεις στο φιλί, δεν θα ταιριάξεις πουθενά. Να σε φυλάει όλος, να σε δαγκώνει, να σου βάζει το στόμα του, τα δόντια σας να εφάπτονται.
0: Άμα στο κρεβάτι σου βγάλει ένα...
2: Δεν πάει να σου βγάλει ό,τι να σου βγάλει.
1: Έχεις τυπήσει ποτέ δόντι με δόντι?
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν
2: εκεί και ξέρεις, ήταν αυτό που έγινε το δόντι και που μετά δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ.
0: Ότι
1: ναι, τρακάρι. Με τοπική. Με τοπική.
2: Ή που νομίζει ο άλλος ότι πρέπει να σου πιάσει όλο το στόμα. Έχω και μεγάλα χέρια. Και αισθανόμουν ότι θα με φάει. Σαν το Δράκουλα.
4: Λεπτομέρειέ σου, ακούω κι εγώ.
2: Να ακούσεις κι εσύ, γιατί με τόσα που έχω ακούσει εγώ, να ακούσεις κι εσύ τίποτα. Δεν υπάρχει πιο τραγικό.
1: Το δέρμα.
0: Ωραία, ρε παιδιά. Εκ του αποτελέσματος, τι να κάνει? Ζητάει συμβουλή η γυναίκα.
1: Δηλαδή κάτι γλωσσάρε, κάτι.
5: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να τον κατευθύνει.
2: Πώς να τον κατευθύνεις, μωρά, με ένα άμπαλο?
5: Έλα, πάμε σιγά σιγά, μην βιάζεσαι. Εγώ θα το έκανα.
2: Θα σου πω, και εγώ πήγα να το κάνω. Μετά, εκεί που πήγαινε η Έρμα, κατευθύνει.
0: Στην έφερνε από πίσω, στην έφερνε.
2: Δεν προλαβαίνω. Του λέγε.
1: Ήσυχα, ρε.
2: Είναι λίγο πιο γλυκό. Δεν υπάρχει λόγο να χωνόμαστε.
0: Άρα, εσείς θεωρείτε ότι ούτε με συζήτηση δεν φτιάχνετε αυτό, δεν μπορεί να
2: γίνει. Κοίτα, ο άγαρμπο θα είναι πάντα άγαρμπο.
0: Καλά, δεν ξέρω
1: τι. Γιατί ξέρει τι μπαίνει το ένστικτο, όσο τεχνική και να προσπαθεί να δουλέψει. Κάποια στιγμή δουλεύει μόνο το ένστικτο.
2: Εσύ σκέφτεσαι ηρεμία. Και αυτό σκέφτεται επίθεση.
0: Μα ρε παιδιά, η Εμιλία δεν είπε ότι πάει να τη ρουφήξει το στόμα όλο.
2: Τι κάνει?
0: Είπε ότι απλά δεν έχει χημεία το φιλί. Αισθάνθηκα ότι δεν έχει χημεία το φιλί. Αυτό διορθώνεται? Να περιμένω, να προχωρήσω?
2: Οκ, πες να μας στείλει ένα βίντεο.
0: Να δούμε τη στοματούγκα του.
2: Να δούμε πώς φιλιώνται.
1: Αρχικά πρέπει να βρει τις ισορροπίες του αυτός. Δηλαδή να ξεκινήσει με τον καθρέφτη να φυλάει τον εαυτό του. Έτσι κάναμε μικρά. Εσείς φιλούσατε καθρέφτες μικρή?
2: Όχι, ρε,
1: κάνει πολύ πράξη. Ναι, ρε, τζάμια, καθρέφτες, οτιδήποτε.
2: Για ιστορία πήγε.
0: Φασώνατε το τζάμι.
5: Ναι, και εδώ.
1: Εσένα παππού είχε κολλήσει μια φορά.
4: Για.
1: Δοκιμάσαμε τα πάντα, ναι.
2: Παρακαλώ.
5: Με το τζάμι, ναι.
1: Με το τζάμι, ναι. Ναι,
2: ένα κατοσούρα μου γλυκιά, πες, μίλα.
4: Πού είναι το κυπελάκι?
1: Ξέρω ότι ο άνθρωπος κακά κάνει, δεν κάνει αυγά.
2: Για πήγαινε στο μικρό μπάνιο των επισκεπτών. Στο
0: Βέσσερ. Κάτσε, γιατί έχουμε για τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Στο μπάνιο των επισκεπτών.
4: Το μικρό μπάνιο έχει κυπελάκι που ρίχνει τα κακά σου. Τι του λέει στου καλεσμένου, δηλαδή.
2: Ή έχω εκεί, ή έχω στο άλλο μπάνιο το δικό μα μέσα που έρχεσαι και κάνει κατάληψη και σε αυτό. Στο άσπρο έπιπλο δεξιά από την τουαλέτα. Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Χωρίς βρακή,
2: όπου και να είναι, εσύ αποκλείται να το βρεις.
0: Πρώτη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, άκου κουβέντες.
5: Γρηγόρη, αυτό που σου λέει ο Γιώργος.
1: Πας χωρίς βρακή, περαδόθω στο σπίτι τώρα.
4: Χωρίς βρακή, τι να κάνω.
0: Διάλειχε, μου μυρίζει.
4: Κάτι, πού μπορεί να έχει, είμαι στο μπάνιο, πού είναι.
2: Τώρα εμείς μιλούσαμε για φιλιά, μιλούσαμε για
0: τώρα εγώ δεν το ζω αυτό.
4: Ρε να πες που είναι για την επίγον που είναι.
2: Πού είσαι?
4: Στο μπάνιο.
2: Σε ποιο από τα δύο?
5: Είναι επίγον.
4: Στο μπάνιο το δικό σου.
0: Έλα γιατί του έρχονται και θα πάνε χαμένα, τελείωνε.
2: Άνοιξε τη στήλη.
5: Θα πέσουν κάτω στα πλακάκια. Τα χαλιά. Έτσι γυμνός που είναι.
4: Έλα,
1: ρε,
4: βοήθαμε λίγο
1: γάμο
2: το. Σου είπα, το μέσα στο έπιπλο.
5: Γρηγόρη, πάρε μια κατσαρόλα.
1: Ναι, τελείω.
4: Δεν έχει τίποτα εδώ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει τώρα.
1: Πέτα τις φακές και ρίξε.
4: Άντε, πήγαινε στη διαφημίση, δεν είχα.
0: Περίμενε. Να κλείσουμε με τη συμβουλή στην Εμιλία. Εμιλία μου, δες τα χειρότερα. Μια χαρά είναι το παλικάρι, κράτα τον.
2: Κράτα τον.
0: Και θα τον μάθεις να φυλάει. Δες τα χειρότερα εδώ.
2: Το θέμα είναι να μάθει κακά και
6: μην. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
9: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
9: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
9: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
9: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
11: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
11: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
11: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
11: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
11: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
11: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
11: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
11: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
17: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
16: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο. Λεκέδες από το μουσακά. Και κάπου στο βάθος, μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
20: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
21: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
22: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
21: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
21: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
22: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
21: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
22: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
22: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
26: Διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Σφαίρα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπαιδεύσεις.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Είπε ότι το έχει στείλει.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγής.
1: Α, ο Παναγής. Ο Παναγής. Διλήμματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Πάμε, για Παναγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα είναι φρέσκο παντρεμένη. Η Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι 48 χρονών. Είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Δημήτρη, που είναι 55 ετών. Παντρεύτηκαν πρόσφατα και οι δύο είναι χωρισμένοι με ένα παιδί από τον πρώτο τους γάμο. Τα παιδιά τους τώρα είναι. Ο ένας μου λέγει είναι 22, η άλλη 23. Κάτι τέτοιο είναι πολύ κοντά.
0: Μαζί τους τι σου λέγε?
2: Όχι, ρε παιδί μου, στο mail. Ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Πήγανε, λέει, η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη στην Κατερίνα. Το έχετε?
3: Η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη.
2: Ναι, από τον πρώτο τους γάμο.
0: Ναι, παιδί μου, είναι... τα παιδιά της σχέσης, ναι, τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, τα παιδιά τους, αλλά από άλλο γάμο. Είναι 22, ένας 23, η άλλη.
0: Είπαν ότι ερωτεύτηκαν στον άλλο.
2: Ναι, και τα έχουν.
3: Α, τα έχουν κιόλας, δεν ρωτήσανε, λέει, πήραν άδεια.
2: Και θέλει, λέει, να ζήσουν μαζί,
4: και
2: ναι.
4: Τα έχουν και τα παιδιά.
2: Ναι.
4: Το έχουμε δει στο άκρο οικογενειακό.
0: Όχι αυτό. Όχι. Και σε αυτό και στο...
5: Ευτυχισμένοι μαζί.
0: Ευτυχισμένοι μαζί και στο άλλο το, που, ήταν, που έκανε τον Τούρκο, που παίζει και η Λεκάκη, που παντρεύτηκε έναν Τούρκο, το Ταμάμ, λεγόταν νομίζω.
2: Α, το Ταμάμ, ναι, ναι, στο Ταμάμ, μπράβο, ναι. Είναι, λέει, σε σχέση, μου ζήτησαν, λέει, τα παιδιά να μην το πω στον άντρα μου, να μην το πει, λέει, στον Δημήτρη. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι
0: τώρα
2: να τους συμβουλεύσω.
0: Αυτά τα δύο παιδιά
2: είναι, λέει, σαν αναδέλφια.
0: Συγγνώμη λίγο. Άντε πάλι, σαν δεν είναι αδέλφια.
5: Τώρα γνωρίστηκαν στην
4: Ελλάδα. Να πηγαίνουν τις Κυριακές για φαγητό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Καταρχάς, δεν είναι αδέλφια. Μην λέμε ότι να είναι τώρα. Δεν είναι αδέλφια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι οι γονείς του τάχου. Είναι παντρεμένοι.
0: Επειδή τάχουν οι γονείς
5: του. Δεν είναι ότι μεγαλώσανε μαζί.
2: Όχι, δεν μεγαλώσανε.
0: Ούτε μεγαλώσανε, ούτε παντρεμένοι.
2: Γνωρίζονται, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι η σχέση κρατάει από την πρώτη στιγμή.
3: Δεσμοί αίματος δεν υπάρχουν.
5: Δεν υπάρχουν δεσμοί αίματος.
2: Δεν υπάρχουν.
5: Γνωρίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά, από ό,τι είπες, είναι 20 χρονών και.
0: 22-23.
5: Παιδιά, κάνουν ό,τι θέλουν. Πρόβλημά τους είναι.
2: Λέει, μου φαίνεται, λέει, γιατί... πάρα πολύ παράξενο το ότι το παιδί μου με το παιδί του άντρα μου είναι ερωτευμένοι.
0: Δύσκολο θα ήταν το παιδί σου μην είναι με τον άντρα σου. Αυτό δεν είναι παράξενο.
3: Το έχουμε δει εμείς τους παπακαλιάτες. Αυτά όλα έχουν γίνει αυτά.
0: Το άλλο θα ήταν δύσκολο. Μήπως η κόρη της κυρίας 25 χρονών ερωτευόταν το... το... Τα έχουμε δει και αυτά, ναι, τον άντρα.
3: Τα έχουμε δει
5: αυτό
3: εμείς.
5: Αυτό είναι συγχαμένο.
0: Ναι, συγχαμένο, συγχαμένο, τα έχουμε δει. Τα έχει κάνει παπακαλιάτες πρωτού βγει το φως στον πλανήτη.
3: Έτσι.
0: Ναι, τώρα τι
2: να τη συμβαίνει. Καταρχάς, λέει, πρώτο ερώτημα. Είναι φυσιολογικό να το αντιμετωπίσω?
0: Φυσιολογικό είναι 100%.
2: Και δεύτερον, αν πρέπει να το πω στον άντρα μου.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πει.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Πρέπει να το πάρω στον τάφο αυτό.
2: Αυτά το πούνε αργά ή γρήγορα. Θέλω, λέει, να μείνω μαζί.
5: Καλά, ας δούνε πώς θα πάει η σχέση.
3: Ή να μείνω όλοι μαζί. Όπα.
2: Μένουν όλοι μαζί.
3: Μένουν όλοι μαζί.
0: Να φύγουν τα παιδιά. Κοίταξε τώρα, έρωτα, δε φίλε, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, δεν υπάρχει κανένα δημοσιεύματο.
5: Δεν υπάρχει.
0: Τι να πει τώρα, του πει το άλλο, μην ερωτεύεσαι, γιατί να μην ερωτευτώ.
3: Το δύσκολο είναι ότι έχουν μπει σε ρόλου αυτοί, κατάλαβε.
0: Ξένοι μου είναι. Ξένοι μου είναι. Εμένα αυτή η κοπέλα μου είναι ξένη.
2: Ναι, αλλά για του γονεί που βλέπουν τα παιδιά να ερωτεύονται.
0: Και οι γονεί να πάνε πίσω, γιατί ερωτεύτηκα εγώ που είμαι νέο.
3: Καλά, λέει, ξένοι μου
4: είναι. Δηλαδή τώρα πε ότι κάποιο από του δυο σα έχει κόρη. Και είστε μέσα στο σπίτι όλοι, ναι, ο γιος σας και η κόρη.
0: Πες ότι είμαστε εγώ με την Άνση.
4: Ναι.
0: Είχαμε...
4: Ένας από τους δύο έχει μία κόρη.
0: Ναι, και εγώ είχα 20 χρονών.
3: Και σταυρούν.
0: 25
4: ο Αναστάσεις. Και σπίτι όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και, Νικόλα,
2: και ο γιος της Νάνση ζω από αυτό με την κόρη σου.
0: Πες στο σπίτι σου, ρε,
3: ξύπνα.
0: Τι δικιά μου την κόρη, ρε. Τώρα σοβαρά. Σοβαρά, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί.
5: Παιδιά, δεν μεγαλώσανε μαζί αυτά τα παιδιά.
4: Τι σημασία για να μεγαλώσανε.
0: Και τι θα πω, ρε Νίκο, εγώ μεθαύριο, μην την ερωτεύεσαι. Θα μου πει που την ξέρω εγώ. Εγώ τώρα την γνώρισα και την ερωτεύτηκα.
5: Δεν ήταν κάτι.
3: Έχετε φάει μαζί κοκκινιστό, Κυριακές.
5: Και τι έγινε, και θα συνεχίσουν να τρώνε. Το πρόβλημα είναι.
2: Δηλαδή, κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί.
5: Γιατί, ρε παιδιά, λεπρή είναι, ερωτευμένοι είναι.
4: Άρα όλοι ευτυχισμένοι είστε μέσα στο σπίτι.
3: Σε όλα τα επίπεδα.
4: Φιλιά από εδώ έρχονται.
5: Και τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ κακό. Είναι μεγάλα παιδιά, δεν είναι μικρά.
0: Τι πας και του λες του παιδιού? Μην ερωτεύεσαι, γιατί εγώ τα έχω με τη μαμά του.
2: Εγώ τι είπα. Λέω, γύρνα και πες στην κόρη σου, πες αγάπη μου, πατέρας και γιος μας απάφτωσαν. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
5: Για όνομα, τι βλέπεις.
0: Είμαι στη Λάκη, εσύ. Είναι σοβαρή η κουβέντα. Μα τι είναι αυτό,
3: δεν μπορεί. Αυτό το ετοίμαζε.
4: Μην ασχολείσαι με τα παιδιά.
3: Θα το πω κι αυτό.
4: Σκέψτε ότι μπορείτε να χωρίσετε.
0: Μην μιλάτε, ρε Νίκο, μιλάει.
3: Εγώ μιλήσα.
5: Εσύ. Πέφα για αποφασίστε, ποιο μιλήσε.
4: Μην σκέφτεσαι
2: μόνο.
0: Τελικά τι

0: βουλεύουμε τη στιγμή.
1: Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
2: Δεν μπορεί να το σώσει.
3: Είναι αμήχανο, γράφει στο mail ότι είναι αμήχανο όλο αυτό.
2: Να πάρει το πικαράδι, δεν είναι
1: αμήχανο.
2: Δηλαδή,
1: είναι παιδιά.
2: Το τόσα κορίτσια εκεί έξω. Από μέσα πήρε.
4: Η ζεστή είναι μέχρι του 30 βαθμού. Μετά του 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο, αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανακάλυψε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, εργονομικά και hydro cool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που πραγματικά θα λατρέψεις. Ολοκλήρωσε την άνεσή σου με πιτζάμες ή νυχτικό Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ.
9: Σφαίρα 989.
10: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
16: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
17: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή.
4: Λουτρογραμμή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
22: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
21: Ποια επιλογή?
22: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
21: Δηλαδή?
22: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
21: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
22: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
21: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
22: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
21: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
22: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
21: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
22: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
21: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
22: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
21: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
23: Ακούω σφαίρα!
24: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
25: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
26: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
25: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
26: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
25: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
27: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
27: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
28: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
27: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
27: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
29: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
30: Δυνατά.
29: Στη Χίο.
30: 102,2.
31: Όλα είναι μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 92,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτα τη η Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, πώς πάει.
2: Εγώ, αν ήμουν η Μαρία Κάλλα και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα. Σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή, καταργήστε το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλετε στο 500 ευρώ. Δηλαδή, στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμότ, σπίτι σας.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μέρι,
12: δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο Πι και Θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
15: Πι και Θύ. Τακούνι και κλειδί.
16: Πι και Θύ. Βελόνα και κλωστή.
17: Πι και Θύ. Αργέντη 4 και 6.
18: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
19: Πι και Θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
20: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
22: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
21: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
21: Δίκυκλα Sim, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
23: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
21: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
23: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
23: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
24: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
25: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
26: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
27: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
28: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
29: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
30: Σφαίρα Viber 6936-10122.
31: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Ο καιρός, παιδιά, εντάξει, ζέστη, καλά κρατεί, υπομονή, να έρχεται και Σαββατοκύριακο σε λιγάκι, οπότε μια χαρά θα ξανοιχτούμε στις παραλίες. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, να επισκεφτείτε τώρα το Meal Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου. Προλαβαίνετε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Λοιπόν, και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Meal αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Meal στο Meal Experience Center στο Ήλιον, λεωφόρο Στιβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Καλησπέρα και τον 2-2 στα ραδιόφωνα σας. Τι κάνετε ρε παιδιά, 5η 23 Ιουλίου, πού βολοθαίρνετε δηλαδή σήμερα? Αν είστε στις δουλειές, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αν είστε σε παραλίες, μπράβο σας. Και αν οι έγνες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνες λιγότερες. Διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσα στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Χθες έκατσα να δω Premier.
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις.
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι.
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Σφαίρα 102
0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 5η 23 Ιουλίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Λοιπόν, σας έχω φανταστική έρευνα. 7 λόγοι που οι γάμοι των millennials κρατούν περισσότερο από κάθε άλλη γενιά. Για πάμε να δούμε, έχουν βρει την μυστική συνταγή. Έχουμε, γιατί και εγώ millennial είμαι. Όχι παντρεμένη βέβαια, αλλά μήπως έχουν βρει τη μυστική συνταγή. Νούμερο 1. Δεν φοβούνται να μιλήσουν για όσα νιώθουν. Δεν αποτελεί πλέον θέμα ταμπού η ψυχική υγεία για τους millennials. Νούμερο 2. Προτιμούν να λύνουν τις συγκρούσεις αντί να τις κρύβουν, γιατί είναι αναπόφευκτες σε κάθε σχέση. Νούμερο 3. Παντρεύονται όταν νιώθουν οικονομικά έτοιμοι, σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές. Συνήθως καθυστερούν το γάμο όχι επειδή δεν πιστεύουν σε αυτόν, αλλά επειδή θέλουν πρώτα να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και λογικό. Νούμερο 4. Οι γυναίκες δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξουν ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια, γιατί οι κοινωνικοί ρόλοι έχουν αλλάξει σημαντικά. Νούμερο 5. Συμβιώνουν πριν παντρευτούν, πολύ σημαντικό. Επίσης. Νούμερο 6. Θέλουν να αποφύγουν τα λάθη που είδαν στις προηγούμενες γενιές. Και νούμερο 7. Δεν βιάζονται να παντρευτούν. Ίσως αυτή είναι και η σημαντικότερη διαφορά. Δεν αντιμετωπίζουν λοιπόν το γάμο ως κοινωνική υποχρέωση, αλλά θέλουν και το κάνουν. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται. Δυναμώστε τα ραδιόφωνα.

0: 989.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πικεφί.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πικεφί.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πικεφί.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
7: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
13: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 23 Ιουλίου, παιδιά, σας έχω ένα τεράστιο νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος. Και με 11% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και με 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102 που είστε και τι κάνετε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θι.
8: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί.
11: ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή.
8: ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
3: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
4: Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
9: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Και στο πλευρό μας πάντα η Mikkel Coffee Company με το νέο High Roast Espresso Blend. Έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται.

Παιδιά, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Έχετε ακούσει ποτέ αυτές τις φωνούλες στο κεφάλι σας που σας λένε την πόρτα την κλείδωσες, έκλεισε το θερμοσύφωνα, το αυτοκίνητό σου, τα έχεις κάνει τα σέρβις, όλα αυτά. Είναι οι έγνοιες που έχουμε και είναι αναπόφευκτες και είναι και καθημερινές στο κεφάλι μας. Στο Magenta Insurance όμως ασφαλίζει online το αυτοκίνητό σου, τη μηχανή σου, το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Magenta Insurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef-Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
6: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
5: Ερμού 61.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόβλημα.
9: Σφαίρα 989.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Ακουοσφαίρα.
19: Ρέση,
0: Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
18: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
0: Ποια επιλογή?
18: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
0: Δηλαδή?
18: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
0: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
18: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
18: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
18: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
18: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
18: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
19: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
20: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
21: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
21: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
22: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
21: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
21: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
23: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
24: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
5: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε. Έχω ένα μεγάλο νέο που θα σας τρελάνει, γιατί μιλάμε για κινητό. Και όταν μιλάμε για κινητό, μιλάμε για Samsung. Και πιο συγκεκριμένα το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Είναι αναδιπλούμενο το καινούριο αυτό smartphone που θα σας στείλει σε νέα διάσταση. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνεις 100 ευρώ πλέον την αξία του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο samsung.com/gr.

0: 89.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ακούω σφαίρα!
8: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
9: Στα πι και φι.
10: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
9: Στα πι και φι.
8: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
9: Στα πι και φι.
10: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
9: Στα πι και φι.
8: Και στο κλειδί αντιγραφή.
9: Στα πι και φι.
8: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του

0: εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση. Μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
4: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θυνά κλείνω στην παρέα σας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Σήμερα λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, όπως ξέρετε, και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Λίκο Κίνου, να τα μας πάλι. Τίτλος όλο νόημα θα πω εγώ. Ελπίζω να μην είστε σε αυτό το vibe, αλλά να είστε σε ένα vibe καλοκαιρινού έρωτα. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα ναι. Και μετά από καύσωνα, παιδιά, τι άλλο έχουμε να ζήσουμε, Θεέ μου. Ελπίζω να πέσει λίγο η θερμοκρασία σήμερα σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε και λιγότερες φωτιές. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα το Throwback Thursday μας με Άντζελα Δημητρίου. Είσαι η αγάπη μου. Ανάμεσα λοιπόν στις επιτυχίες του σήμερα, έρχεται και αυτό το άσμα και εγώ επιστρέφω.

0: γεύσης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά.

Αχ, παιδιά, όταν βλέπω μερικά τραγούδια τα οποία μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, κάπου λίγο, παιδιά, να απολώ τις στιγμές που έβγαινε πολύ ωραία μουσική. Το Boom Boom Boom είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε χορέψει. Η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν κάνει αυτό το τραγούδι να είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια στη Spotify playlist μας. Θα το ακούσουμε λοιπόν σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί μία Αθηνά κλείνει και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακούω σφαίρα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε

0: Όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ. Για παιδιά από 10 ετών, αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία. Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Έλα, μαμά.
5: Πού είσαι, αγόρι μου?
4: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
5: Από χθες εκεί είσαι?
4: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
5: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
4: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
5: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
4: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
5: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
9: Be Viral Radio Show.

είναι μερικές επιτυχίες, παιδιά, τις οποίες τις αγαπάμε πολύ εδώ πέρα στο σταθμό μας. Μία από αυτές είναι η προηγούμενη και με αυτό το τραγούδι περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους για ποιον συντονίστηκε τώρα. Έχω ανοιχτό Instagram για τα μηνύματά σας και φυσικά έχω πολύ διάθεση να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα στο σήμερα. Η Josephine με το Mad Clip, ο οποίος είναι νομίζω από τις φυσιογνωμίες που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και που δεν ξεχνάμε, είχαν βγάλει το περιβόητο τραγούδι Φήμη, το οποίο είχε σπάσει τα charts όταν είχε βγει. Και φυσικά το ραδιόφωνο. Θα πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα.

Όλοι θέλουμε να πούμε σε κάποιον φίλο ή φίλη, δεν βάζεις μυαλό. Η Μελίνα Σλανίδου λοιπόν το είχε πει με τραγούδι. Τι φωνάρει η Μελίνα Σλανίδου, παιδιά, επίσης. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και όλοι ανυπομονούμε για το σχήμα Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Το ξέρετε αυτό. Όμως θέλουμε να δούμε και αν ο καιρός θα έχει γυρίσματα. Διόψεις έχουν όλα τα νομίσματα, πάντα παιδιά. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Τα γυρίσματα έρχονται σε ελάχιστα λεπτά και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Παιδιά, εντάξει, είμαστε πιο κοντά στην άδειά μας. Είμαστε στο τέλος του Ιουλίου, ωριακά. Γιατί λέω τέλος 23 Ιουλίου σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε. Μετράμε αντίστροφα, παιδιά, πλέον. Αυτή τη διάθεση θέλω. Τα καλοκαίρια μας, λοιπόν, είναι αυτά που αγαπάμε. Είναι αυτά που θέλουμε πολύ. Τα καλοκαίρια του Θελιουρόκου επίσης τα θέλουμε. Θα έρθουν λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα νέα. Έχουμε όμως και μία μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν έχουμε? Τουλάχιστον έτσι εδώ πέρα μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος, ο οποίος έχει επηρεαστεί και από τις φωτιές αυτών των ημερών. Το θα μελαγχολήσω λοιπόν να πω και τη Γαρμπή θα έρθει όμως σε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι remix, σύμπραξη θα έλεγα, με τους Αλκατράς, όπου το κάνει πιο ανεβαστικό. Γιατί παιδιά δεν θέλω μελαγχολία σήμερα. Προπαρασκευή ή αλλιώς το δεύτερο Σάββατο για εμάς, Πεμπτούλα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας και παιδιά, μέχρι το τέλος του κόσμου ελπίζω να είστε εδώ πέρα και μέχρι το τέλος του κόσμου ελπίζω να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Αφιερώστε το λοιπόν, γιατί έρχεται από Αντώνη Ρέμο σε ελάχιστα λεπτά. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλά και πολλά. Bye!

0: Πόλη Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μη τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα!
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
19: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
18: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
19: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
18: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα.
13: τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
19: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
20: Άκουσα πως όταν δίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
20: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
22: Σφαίρα.
23: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
24: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. We'll

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Γεια σου,
1: καλώς
0: Εύη μου, τι κάνεις, πώς είσαι τους. Είσαι καλά τώρα που μπήκες στο στούντιο, όλα καλά,
1: όλα
0: και ωραία.
1: Όλα καλά, όλα
0: μέσα
1: χειρά.
0: Στα πράσινα, τα ξόπλατα.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Σήμερα... Ωραία, έτσι αισιόδοξο το χρώμα αυτό.
1: Όλα
0: θα
1: καλέ,
0: έλεγα.
1: Μα
0: της ελπίδας.
1: Τις αισιοδοξίες
0: Πασόκ.
1: Και της ελπίδας.
0: Πασόκ.
1: Τις αισιοδοξίες και της ελπίδας,
0: Πασόκ.
1: Είπα.
0: Τώρα όλα τα βλέπουν με κόμματα, έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Έτσι, είναι που θα γίνουν οι εκλογές το 27, αλλά...
1: Πλάκα, τις προάλλες που κάπου είχα πάει για δουλειά, είχα φορέσει πορτοκαλί. Μου είπαν κατευθείαν ποιο κόμμα...
0: Είσαι το τάδε κόμμα, ναι, αλίμονο τώρα.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Πελαγία, τον Πελάγιο και τον Ιεζεκίλ.
0: Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της και στην Άρτεμη.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Δημήτρη, που τον ξέρεις και έχετε μείνει και μαζί σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ.
0: Έτσι, και κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα.
1: Δεν ξέρω τι άλλο κάνετε.
0: Αυτό γιατί το λες τώρα για να εκθέσεις ανθρώπους, να αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Να το ακούσει κανένας άνθρωπος που δεν πρέπει τώρα. Δηλαδή. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη μέρα παντρευόταν η Εύη, μας είχε καλεσμένους στο μέρος, στο χωριό της, οπότε έπρεπε να μας φιλοξενήσει και είχε κλείσει δωμάτια για όλους τους φίλους. Οπότε αναγκαστικά δεν έμεινα με κάποια κοπέλα, γιατί δεν ήθελε τώρα να είναι με κάποια κοπέλα.
1: Φέρνω σε δύσκολη θέση.
0: Είναι επικίνδυνος αυτός, είναι και ελεύθερος. Ήταν τότε τουλάχιστον. Οπότε.
1: Γιατί δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: 2015. Okay.
1: Δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: Να σου
1: το καλύτερο
0: ξέρω,
1: παιδί δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι τι έγινε με εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω.
1: Όταν ξεπακετάρισες, βρήκες κανένα ξένο βρακί μες στο πράγματά σου.
0: Τίποτα, μαζεμένος ήμουν εγώ σε μια γωνιά, δεν κουνιόμουν καθόλου. Αυτά παθαίνουμε εδώ. Λοιπόν,
1: έτσι, μπλόκαρε, τελείως.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε εδώ, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, μαζευτείτε όλοι γύρω από το ηχείο. Έχω νέα να σας πω.
1: Έτσι. Τι έχεις να μας πεις?
0: Ναι, τώρα μια που το ξεκινήσαμε έτσι άσχημα το ζήτημα σήμερα, να το συνεχίσουμε λίγο περίεργα. Λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία που λέγεται Killing Kittens. Βρετανική.
1: Δεν μου αρέσει πώς λέγεται.
0: Ναι. Λοιπόν, την έχει η Emma, την εταιρεία αυτή. Μεγάλη Βρετανία. Η Emma είναι επιχειρηματίας και φίλη, έτσι, της βασιλικής οικογένειας, θα έλεγες. Η οποία η εταιρεία της, αυτό λέω και εγώ, η εταιρεία της αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στις 15 εκατομμύρια λίρες. Τι κάνει αυτή η εταιρεία όμως, εκτός των άλλων? Διοργανώνει κρουαζιέρα, η οποία ξεκινάει από την Ισπανία, μετά πηγαίνει Μονακό και καταλήγει Ιταλία. Έτσι, και εννοείται ότι γυρίζει και πίσω. Λοιπόν, όπου εκεί μέσα μαζεύονται άντρες και γυναίκες για όργια. Αλλά το πάνω χέρι στα όργια το έχουν μόνο οι γυναίκες μέσα στο πλοίο. Έτσι. Υπάρχει και διαφημιστικό βιντεάκι κανονικότατα. Αν το ψάξετε θα το βρείτε. Χαμός γίνεται. Έτσι, από μπαλέτα σε στυλ Μουλέν Ρουζ θα δεις μέσα. Μάλιστα. Με μάσκες, γυναίκες με μάσκες. Θα δεις χαμός. Έχει 32 διπλά κρεβάτια στο χώρο και το μεγάλο του πλοίου, του κρασγερόπλου, όπου γίνεται όργιο κανονικό, άντρες, γυναίκες κανονικά. Έτσι, ηλικίες από 18 ετών μέχρι 64, λέει.
1: Okay.
0: Όλες εκεί μαζεμένες, αλλά είναι αυτές που έχουν το πρώτο λόγο.
1: Ναι.
0: Στο όργιο, καταλάβες αυτό? Πώς το
1: θα
0: κόβεις,
1: γίνει εδώ? Ό,τι θα πω εγώ.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι,
1: προσκυνήστε βέβαια, το είδαλα.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά είναι να μην μπει κάποιος κατά λάθος μέσα, έτσι που να μην τον έχουν ελέγχει. Τι λες, συμπαπ, και να γίνει ο χαμός μετά. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς.
0: Δεν ξέρω οι άντρες που μαζεύονται εκεί, τι γίνεται. Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Προφανώς θα τους αρέσει για να πηγαίνουν.
0: Έχουν μαζευτεί πολλοί τέτοιοι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ξέρετε, δεν θα κρίνω εγώ τώρα το γούστο του καθενός όπως τη βρίσκει.
0: Όπως καταλαβαίνεις, είναι πανάκριβο το υφιστήριο, έτσι.
1: Είμαι σίγουρη.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σας πω.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης.
1: 23 Παρεούλα.
0: Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι έτσι θα είναι από τα μεγάλα κύματα διακοπών.
1: Ναι, και εγώ έτσι.
0: 25-26, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε και τα συζητάμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το «Σαν σήμερα μην το κουνήσει κανείς».

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
12: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
12: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
12: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
13: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
12: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
17: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Σφαίρα.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας. Να ξεκινάτε τώρα διακοπές. Επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 23 Ιουλίου. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. 1912, ο Ράλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 23 Ιουλίου.

0: Τι έχουμε?
1: Τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες.
0: Έχουμε πρόβλημα με το φάι και δεν το ξέρα. Μπορεί,
1: παιδιά,
0: δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Οι λίμνες της Σκωτίας, λέει, έχουν γεμίσει από τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες, οι οποίες έχουν φτάσει να ζυγίζουν έως και 20 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό τους βάρος.
0: Αυτό πώς έχει γίνει? Το έχουν ρίξει μέσα οι άνθρωποι, εννοεί.
1: Οι ακτιβιστές κατηγορούν μια συγκεκριμένη καναδική πολυεθνική εταιρεία υδατοκαλλιέργειας ότι επιτρέπει τη διαρροή τροφής, φαρμάκων και άλλων ουσιών από κλουβιά εκτροφής ολομού. Και όλα αυτά, λέει, καταναλώνονται από άγριες πέστροφες, οι οποίες πηγαίνουν και βοσκάνε τριγύρω από τα κλουβιά των Σολομών, με αποτέλεσμα να γίνονται τεράστιες.
0: Δεν είναι και ωραίο αυτό? Δεν ξέρω γιατί είναι ασφαλής εμείς αυτά να τα τρώμε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ψάχνουν από εκεί και πέρα? Δηλαδή δεν υπάρχουν επιστήμονες και έρευνες και μελέτες να ψάχνουν να δουν αν τρώμε εμείς μεταλλαγμένα τελικά τι γίνεται? Και να ακούγεται αυτό, βέβαια, να μην κρύβεται. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Τοπικός οδηγός Αλληλείας αναφέρει ότι η λίμνη ήταν γνωστή για τις πολλές μικρές καφέπέστροφες. Από τότε όμως που η συγκεκριμένη εταιρεία εγκατέστησε κλωβούς εκτροφής για τους Σολομούς, τα φυσικά ψάρια έχουν μεγαλώσει εντυπωσιακά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Προηγουμένως να σου πω ότι έχει ψηφιστεί ήδη, έτσι, και γίνεται πράξη να μπαίνει σε όλα τα αμάξια υποχρεωτικός μηχανισμός, σε όλα τα καινούργια αμάξια που θα κατασκευάζονται, υποχρεωτικός μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης όπου θα παρακολουθεί τον οδηγό αν κάνει κάτι άλλο εκτός από το να οδηγεί.
1: Δηλαδή
0: θα σε ελέγχει αν οδηγείς σωστά ή αν κοιτάς το κινητό σου ή αν ξύνεις τη μύτη σου ή αν, ξέρω και εγώ, κάνεις καμάκι έξω από το αυτοκίνητο ή θέλεις να δεις λιγάκι, γυρνάς από πίσω να δεις το σκύλος είναι σωστά στη θέση του. Καταλαβαίνεις όλο αυτό το κομμάτι. Βέβαια έχουμε πει για κάτι χιλιάδες κάμερες που έχουν μπει, εκατοντάδες μάλλον κάμερες που έχουν μπει στην Αθήνα και χιλιάδες κλήσεις που, που ήταν να κοπούνε, αλλά οι περισσότερες ήταν λάθος. Από τις χιλιάδες εικόνες των αυτοκινήτων, γύρω στις 300-400 ήταν οι σωστές, οι υπόλοιποι ήταν λάθος. Έτσι, δηλαδή δεν είμαστε σε σωστό δρόμο τώρα, να μας ελέγχει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη και να δίνει σήμα στην αστυνομία, φαντάζομαι, τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Τι να σου πω, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400. Δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμοκρασίας.

0: Εδώ πάλι θα τους απαντήσω εδώ ότι εκτός από μεγάλα κέντρα το 5G δεν υπάρχει. Σε κάτι επαρχή δεν. Δεν ξέρω εσύ που πηγαίνεις ας πούμε και κάνεις διακοπές σε κάποια μέρη εκεί έχει 5G. Γιατί εμένα δεν μου βγάζει, δεν μου βγάζει 5G. Και εμένα δεν μου βγάζει, 4 μου βγάζει συνεχώς. Τι να σας πω. Προσοχή. Πάντως υπάρχει χώρα η οποία αυξήθηκε 27% η χρήση των gigabyte. Mm-hmm. Με τα gigabyte τα μετράνε αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, 15 gigabyte ανά Έλληνα πάει αυτό. Το χρόνο, νομίζω. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Κοίτα, είναι μεγάλη κατανάλωση. Απλά από την άλλη σκέφτομαι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Σκέφτομαι επίσης ότι δεν έχουμε και Wi-Fi, δεν υπάρχει Wi-Fi σε πολλές περιοχές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Σε μαγαζιά εννοείς? Όχι σε περιοχές, σε μαγαζιά.
1: Σε μαγαζιά, σε σπίτια.
0: Ναι, αυτό. Όχι σε περιοχές.
1: Ναι, πας σε ένα φίλο σου, ας πούμε.
0: Έχει Wi-Fi,
1: έχει
0: ναι.
1: Wi-Fi, okay. Δηλαδή...
0: Φαντάσου ότι αυτό δεν είναι μετρημένο. Φαντάσου τώρα. Έτσι. Επίσης σκεφτόμουν το άλλο, ότι μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση gigabyte, όπως γράφει εδώ η είδηση, για το λόγο ότι πολλές εφαρμογές που δεν υπήρχαν, όπως είναι το TikTok, καταναλώνουν περισσότερα gigabyte από ό,τι ήταν παλιά μόνο το Facebook, ξέρω και εγώ, ή το Instagram. Οπότε είναι λογικό να αυξάνεται και η χρήση. Έτσι, μπορεί να μην αυξάνεται η ώρα, αλλά να αυξάνονται, ας πούμε, τα gigabyte λόγω εφαρμογής που καταναλώνει περισσότερα gigabyte να λειτουργήσει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, συζητώντας εδώ την αγορά ενός νησιού στο Βέλγιο. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι.
1: Είναι ευκαιρία.
0: Γιατί έτσι είναι το καλοκαίρι. Εθεροβατής, έτσι. Είναι αυτό που λένε όνειρα θερινής νυχτός. Επίσης υπάρχει περισσότερη φιλοσοφία το καλοκαίρι. Έτσι, μέχρι να ξαναμαζευτείς πίσω το Σεπτέμβρη. Είναι αυτό που το καλοκαιράκι και ειδικά αυτή εδώ η εποχή βοηθάει σε τέτοιες σκέψεις. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κυρίες και κύριοι, για επικοινωνία και τώρα και μετά την εκπομπή γράφετε και μας βρίσκετε, έτσι, επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speedwheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona. QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: πέρα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Με ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας, το οποίο θα το έλεγες ότι είναι ένα από τα Σαββατοκύριακα
1: διακοπίστικο
0: που, ναι, που θα φύγουν αρκετοί, που θα έρθουν αρκετοί. Έτσι, γενικότερα υπάρχει ένα πηγενέλα αυτόν τον καιρό λόγω διακοπών. Καλό είναι αυτό ακόμα. Έτσι, δεν ξέρουμε πόση πολυτέλεια περιέχει, έστω και αν το ζούμε περιορισμένα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, διαβάζω πολλά.
1: Τα οποία δεν θέλουμε να μοιραστούμε γενικότερα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά μοιραζόμαστε. Έτσι, εγώ το πάρω λίγο στην ηλικία μου τώρα, αλλά και στην ηλικία σου γενικά. Άνθρωποι που ξέρουμε, γνωρίζουμε μεταξύ μας και έχει περάσει ο χρόνος, ρε παιδί μου. Και νιώθεις λίγο ότι μεγαλώνεις και λίγο άβολα όταν διαβάζεις, ας πούμε, ότι η κόρη της Μόνικα Τσμπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά σε πασαρέλα 16 ετών. Και λες, πού ήταν αυτή η εποχή που μιλούσαν για τη Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, την κουκλάρα. Τώρα ανεβαίνει η κόρη της επάνω.
1: Που μιλούσες εσύ.
0: Όλος ο κόσμος μιλούσε.
1: Γιατί γενικά,
0: και μιλάει ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Μα εξακολουθεί να είναι μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Ναι, αλλά όμως όταν ανεβαίνει η κόρη της πλέον πόνο, λες πέρασαν τα χρόνια. Είναι ένας λόγος να το πεις ακόμα αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί το θέμα είναι να γερνάς όμορφα, να μεγαλώνεις όμορφα, να νιώθεις καλά με αυτό που είσαι, με αυτό στο οποίο έχεις εξελιχθεί.
0: Εννοείται αυτό. Έτσι, όμορφα και ωραία.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό το να βλέπω τη νέα γενιά.
0: Όχι, ούτε και εμένα δεν με ενοχλεί. Σιγά. Απλά λέω ένα ακόμα σημάδι ότι περνάει ο χρόνος. Γενικότερα τα παιδιά είναι σημαδούρα στο χρόνο, έτσι τα ονομάζω εγώ.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητώ.
0: Έτσι, αν κάποιος δεν έχει παιδιά, δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι περνάει.
1: Το καταλαβαίνεις από τα παιδιά των άλλων.
0: Ή από τον εαυτό σου, όταν αρχίζει και κρεμάει κάτι. Είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, Κοσμά, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες, από όλα αυτά τα οποία ζούμε,
1: εκτός είναι, από τα δάση,
0: είναι και η αυθεντική παρμεζάνα Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Σήμα κινδύνου στέλνουν οι Ιταλοί παραγωγοί.
1: Δεν έχουν ψυγεία.
0: Οι αγελάδες δίνουν έως 10% λιγότερο γάλα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει τώρα. Ας φάτε 10% λιγότερο τυρί, τι έγινε τώρα.
0: Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, λέει στο Reuters ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο Νικόλα Μπερτινέλη, ο οποίος διατηρεί γαλακτοπαραγωγική μονάδα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 έξω από την Πάρμα.
1: Ποια οικογένεια τώρα, ούτε προπάπους δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι προ.
0: Όταν ο υδράργυρος, λέει, ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερη ώρα ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Ναι, δεν το ξέραμε, να κάτσουν οι αγελάδες μέσα στη ζέστη να σου δώσουν σε ένα γάλα.
1: Εγώ θα σου δώσω μεγάλη μια ιδέα, ας με βάλει έναν υπάλληλο εκεί με 1000 ευρώ.
0: Να τους κάνει αέρα.
1: Να τις φωνάζει, σηκωθείτε ρε, τι καθόσαστε ρε, πρέπει να κάνετε γάλα περισσότερο ρε. Χάνουμε 10% κέρδη.
0: Να τις βάλουν σε κλιματισμό τις αγελαδίτσες.
1: Θα πάει πολύ αυτό, θα πάει 1000 ευρώ. Κάτσετε.
0: Αν δεν βρέξει, δεν μεγαλώνει το χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και

0: Τελικά δεν υπάρχει το γάλα που χρειαζόμαστε για να φτιαχτεί το τυρί.
1: Τώρα έτσι όπως το είπε το αν δεν βρέξει, μου ήρθε στο μυαλό αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Είναι και αυτό. Οπότε αν αύριο μεθαύριο δούμε την παρμεζάνα να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά, θα ξέρουμε γιατί.
1: Παίρνεις εσύ παρμεζάνα?
0: Δεν Άξι. Παίρνω τη ρετζιάνο.
1: Τη ρετζιάνο λέω αν παίρνεις.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου να παίρνω ρετζιάνο.
1: Τότε τι ασχολούμαστε?
0: Γκράνα παντάνω και πολύ μου είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Προηγουμένως αυτό με την παρμεζάνα που λέγαμε.
1: Θα πεις και την ατάκα που είπα.
0: Όχι, θα σου πω ότι εγώ παίρνω γενώσιμη. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για την, για τη γνήσια.
1: Τι εννοείς γενώσιμη?
0: Κάτι που μοιάζει στο σχήμα και στη γεύση με παρμεζάνα.
1: Την κράνα παντάνε.
0: Και κάνει ας πούμε 70% δουλειά. Έτσι, γενώσιμο δεν το λένε αυτό? Πώς το λένε?
1: Στα φάρμακα.
0: Στα φάρμακα. Τώρα το λέμε και στην παρμεζάνα. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ δίνουμε ραντεβού. Προς το παρόν σας αφήνουμε πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα. Έτσι, προσοχή στους δρόμους γενικότερα και στην κίνηση, γιατί σε κάποια μέρη έχει αυξηθεί η κίνηση, αυξάνεται γενικότερα.
1: Καλέ, ναι.
0: Έτσι, προσοχή, δώστε μια προσοχή.
1: Πολλά πολλά φιλιά από μας και τα λέμε και πάλι αύριο.
2: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
3: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
4: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι,
6: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
8: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.

Έλα! Έλα και πούσε, δροσερά σήμερα, δροσερά, καμία σχέση με χθες. 5η 23 Ιουλίου, η θερμοκρασία έχει πέσει, η μηχανή έγραφε 20 πριν, 20 βαθμούς. Μπορεί να μην ήταν και λίγο παραπάνω, αλλά έχει δροσιά, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο απογευματινό του Σφαίρα. 7 λεπτά μετά τις 5. Γιάννης Μπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο Νικόλας Δράπτης. Η Ελίνα μας λογικά τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Ή αν όχι τη Δευτέρα, αύριο κάτι θα γίνει. Εδώ 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, της καλησπέρα σας και ό,τι άλλο εσείς γουστάρετε και αγαπάτε. 2-11-700-79-31 το σταθερό τηλέφωνο εδώ για να πάρετε και να παίξουμε παρέα. Έχουμε δωράκια σήμερα. Να στείλω πρώτα χαιρετίσματα στο Pet Mustache, εκεί στο Μαρούσι, στους φίλους μου οι οποίοι μας δίνουν δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Να την αξιοποιήσετε όπως εσείς γουστάρετε και αγαπάτε, με τροφή, με οτιδήποτε θέλετε να κάνετε εσείς. Και φυσικά έχουμε και κόμπο από πίτσα φαν λαχταριστό, να τη βγάλετε μπαλκονάτι, ωραία, μια έτσι δροσερή βραδιά όπως σήμερα, πάει το μπαλκονάκι και πίτσα φαν, μια πιτσούλα, μια μακαρονάδα και παίζεις και μπεργκεράκι στο κέντρο κομμένο στα δύο και βγαίνεις ένα καλοκαιρινό ραντεβουδάκι με τη σύντροφο, με το σύντροφο στο μπαλκόνι, βάζεις και στο πίσω στα ηχεία, στην τηλεόραση, σε κανένα YouTube να ακούγεται παφλασμός κυμάτων. Είναι αυτός ο παφλασμός κυμάτων των φτωχών. Πώς κάνω εγώ με τη γυναίκα μου που βάζουμε αυτό το ψεύτικο τζάκι από το Netflix, δεν έχουμε τζάκι σπίτι, και τα Χριστούγεννα λέω μην ανησυχείς, έχω 7 διαφορετικά τζάκια. Διάλεξε ποιο τζάκι ταιριάζει στο σπίτι μας. Και είχα βάλει το τζάκι, μια μισή ώρα έκαιγε, ρε, ούτε ξύλα, ούτε τίποτα. Ζέστη δεν έβγαζε, λέω Σμπούνια, ζέστη έβγαζε. Όχι, Γιάννη, ζέστη δεν έβγαζε, αλλά ήταν το πιο φθηνό τζάκι και πιο ωραίο. Την είχα βάλει στην τηλεόραση, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έκαιγε το τζάκι, τρώγαμε τα μελομακάρονα, τις κουραβιέδες, μια χαρά, μια χαρά.

Λοιπόν, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Καλησπέρα εδώ βλέπω στον φίλο τον Θοδωρή. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Τάνια. Ο Θοδωρής λέει καλησπέρα Νικόλα από Βόνιτσα. Μπορεί να παίξει ο άνεμος της αγάπης της Ελένης Φουρέιρα. Όλα μπορούν να παίξουν. Καλή διάθεση να υπάρχει Θοδωρή σαν τη δική σου. Ο Τριαντάφυλλος λέει καλησπέρα από Σκάλα Λακωνίας. Λέγομαι Τριαντάφυλλος. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου σε όλους. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Εδώ ο Κολομπούρο λέει καλησπέρα Βασίλης. Ραπ, καλησπέρα αφού είσαι μόνος. Καλησπέρα Βασίλη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη που μπήκε και αυτή τώρα στην παρέα μας. Και είπαμε θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Το βρήκαμε το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Θοδωρής και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Σφαίρα 102-2, 20 μετά τις 5. Καλησπέρα Νικόλα, μας φτάνε το απόγευμα κάθε μέρα ρε φίλε. Καλησπέρα και σε εσάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θέση που έχετε κατατάξει το απογευματινό. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτά τα δύο χρόνια έτσι περνάμε υπέροχα μαζί σας. Είστε μοναδικοί, ευφυείς και έχω περάσει φανταστικά έτσι δύο χρόνια στο Σφαίρα και γι' αυτό συμβάλλετε κι εσείς καθημερινά. Σε αυτό συμβάλλετε κι εσείς. Καλησπέρα Ράπα, θα σας πω ότι έχουμε τελευταία εκπομπή, αδελφέ μου. Θα έχουμε την Τρίτη 28 Ιουλίου, είναι η τελευταία εκπομπή. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Πότε φεύγετε διακοπές? Του χρόνου πάλι εδώ στο απογευματινό. Μιχάλη, διακοπές φεύγουμε 31. Τώρα επίσημα δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να απαντήσω για όλους. Εγώ τα έχω πει έτσι λίγο έτσι γύρω-γύρω. Δεν θα αποχωρήσω από το απογευματινό, διότι για λόγους οικογενειακούς έτσι πρωτίστως και δευτερευόντως επαγγελματικούς, η ώρα η συγκεκριμένη δεν με βόλεψε, ειδικά τη δεύτερη χρονιά. Δεν βλέπω το παιδί σχεδόν καθόλου και θέλω 4-5 να, δηλαδή να ξυπνάω το πρωί 6 ώρα και 4-5 ώρα max 6 να είμαι σπίτι μου για να βλέπω λίγο την κόρη μου. Μου έχει λείψει πολύ. Οπότε Μιχάλη μου, δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω εγώ τώρα από το απογευματινό. Αλλά όλα είναι ωραία και καλά. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ που ρωτάς. Κολομπούρο, έτσι λεγόμαστε. Όσοι παρακολουθούν Unboxholics, Βασίλης, γεια σου μεγάλε. Αναστάσεις εδώ, καλησπέρα και εγώ στην παρέα. Καλησπέρα και στη Λίνα. Καλό απόγευμα από τα Cayman. Από τα Κένου, να σ' ακούνε στα νησιά Cayman. Έλα ρε, έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα, κυρίως το άγχος σήμερα με τις βάσεις, ανάλυση στοιχείων. 6 στις 10 σχολές είχαν άνοδο και καταλήτης ήταν, λένε, η φυσική. Στη φυσική ήμουνα έτσι και έτσι, να πω την αλήθεια. Ούτε φυσούσα, ήμουνα μέτριος μαθητής. Άμα διάβαζα περισσότερο θα ήμουν καλύτερος. Νέο συναγερμός είχαμε στη Λαμία. Εντοπίστηκε, λέει, σαλμονέλα σε κάτι παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Οπότε έχετε το νου σας, τσεκάρετε τι γίνεται, γιατί το κοτόπουλο είναι απαραίτητο. Έτσι σε όλες τις οικογένειες. Εμείς τρώμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα κοτόπουλο. Φαντάζομαι πιο πολύ τρώνε που είναι και του γυμναστηρίου, πάει το κοταρίζει κάθε μέρα. Τρώνε πιο πολλές φορές, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα έχουμε σε red code για την κακοκαιρία αύριο. Ήδη έχει αλλάξει ο καιρός. Ένα σημείο που βγήκα από το στούντιο, γιατί είχα γύρισμα πριν, φύσαγε κιόλας, είχε πέσει και συννεφιά. Λέω, λες να βρέξει τώρα στο Χαλάνδρι. Τώρα, Επιτροπή και Εκτίμηση Κινδύνου συγκάλεσε Πέμπτη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαευσταθίου, της πολιτικής προστασίας, για την κακοκαιρία που προβλέπεται αύριο. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο την Παρασκευή, έως το Σάββατο 25 Ιουλίου, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει, λέει, και πιθανότητα των τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για αύριο Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στην κεντρική Εύβοια, βόρεια Εύβοια, στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης φαινόμενα θα εκδηλωθούν η Μαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Και έχει red code σε 11 περιοχές, όπου μέσα είναι και η περιφέρεια Αττικής. Μετά έχει Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ενώτα, Θάσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Λίμνο, περιφέρεια Αιγαίου. Αλλά πρώτο πάνω είναι η περιφέρεια Αττικής. Οπότε και εμείς είμαστε αύριο σε red code. Οπότε δεν ξέρω, τόσο, δηλαδή μου φαίνεται και απίθανο, γιατί κοιτάω έξω αυτή τη στιγμή, είμαι στο στούντιο και επειδή είναι γεμάτο παράθυρα το στούντιο, δεξιά-αριστερά βλέπω ηλιοφάνεια. Δηλαδή λέω, αύριο τι θα κάνει, τόσο κακοκαιρία θα έχει. Μου φαίνεται περίεργο. Αυτά και με τον καιρό. Προσοχή αύριο, άμα δεν χρειάζεται να κάνετε μετακινήσεις, μην κάνετε περιττές μετακινήσεις, δεν χρειάζεται. Τώρα στα της κίνησης, ο Κηφισός καλά είναι μέχρι στιγμής. Λίγο εκεί πέρα μετά τη Λυκόβρηση, που ακριβώς θα σας πω, στο ύψος της Μεταμόρφωσης εκεί, που συναντιέται και με την Εθνική, για 4-5 χιλιομετράκια έχει λίγο κίνηση, όχι πολλά πράγματα. Η Αττική οδό στο ρεύμα που πηγαίνει προς Μαρούση. Η Κηφισίας είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και η Μεσογείων τμηματικά όχι πολλά πράγματα. Η Κηφισίας δείχνει δύσκολα. Το κέντρο τώρα μετά τη Μαβίλη, εκεί στο. Που είναι ακριβώς, στην Αρδιτού, παραλίλως εκεί γύρω από το Σύνταγμα, στον Εθνικό Κήπο, η Σταδίου είναι κατακόκκινη. Επίσης και η Τσαλδάρη είναι δύσκολα. Τώρα στα νότια. Στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή είναι και περίοδος με Φεύγουν καράβια στην Ομήρου Σκυλιτσή εκεί και στο νέο Φάληρο στο λεωφόρο.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι,
4: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι,
2: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι,
4: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι,
2: και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι,
2: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6, τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
10: Κηφισίας 190 και Φυσιά. Κάζα Ντιπάτσι.
11: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. Μισισίπι, του μισισίπι, τρι μισισίπι.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: viber.gr 6936 10 102. Τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Όπως είπα και πριν, σε πολύ λίγο θα παίξουμε. Έχουμε pet μουστάσεις, δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ να γίνει δική σου εκεί από, από τα παιδιά στο Μαρούσι. Ένα pet shop κόσμημα. Θα πάτε από κοντά και θα δείτε τι εννοώ. Σίγουρα θα σας κερδίσει. Και φυσικά έχουμε και κόμπο από Pizza Fan. Τώρα έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων και χιλιάδες απολύσεις στη Γερμανία. Ανησυχία για το μεγάλο μέλλον, για το μεγαλύτερο μέλλον και το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Και ξέρετε τι θα γίνει, ότι τώρα, άμα αρχίσουν αυτά στη Γερμανία, αυτό παίρνει μπάλα και όλες τις υπόλοιπες αγορές. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στην Γερμανία ευρωπαϊκά, συμβαίνει και θα συμβεί και στην Ελλάδα, θα συμβεί και το τέτοιο. Τώρα που πάνω πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, κρίση στη Γερμανία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα έχει βγήκε μία λίστα με έτσι τα top ελληνικά φαγητά, λαδερά, κυρίως μέσα φασολάκια γεμιστά, ημάμ, μπριάμ, από Κηφισό μέχρι Πειραιά. Και γίνεται έτσι χαμός με τα λαδερά, γιατί και ξένοι, και οι ξένοι τα προτιμούν πάρα πολύ. Και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή βγάλανε τα γεμιστά. Τα γεμιστά είναι ουσιαστικά το πρώτο έτσι νούμερο ένα λαδερό φαγητό. Και δεν θα διαφωνήσω, γιατί για μένα τα γεμιστά της μάνας μου είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Δηλαδή, το έχω σκεφτεί άπειρες φορές. Αν μου λέγανε, με κλείναν σε ένα δωμάτιο και μου λέγανε, ποιο φαγητό θες να φας, πρέπει να τρως το ίδιο φαγητό κάθε μέρα. Θα έλεγα ότι, δηλαδή, θα προτιμούσα ούτε κρέας ούτε τίποτα. Θα έλεγα, ξυστή, ας τρώω κάθε μέρα μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή τα γεμιστά. Να έχω κάθε πρωί να έρχεται με φετούλα, βέβαια, έτσι, μην είναι τώρα μίζερα. Να έχω και την επιλογή αυτή. Να τρώω κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, αλλά να μου έρχεται αυτό το τσίγκινο ταψί ή η γάστρα που έχει η μάνα μου καμιά φορά που τα κάνει στη γάστρα. Ανοιχτή, βέβαια, η γάστρα. Και έχει μέσα ντοματούλα, πιπεριά και πατάτα. Δεν θέλω άλλα, ούτε μελιτζάνες, ούτε κολοκυθάκια γεμιστά, ούτε τίποτα. Ντομάτα και πιπεριά, αυτά τα δύο. Τα οποία τρώγονται και κρύα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται, δεν είναι ανάγκη να τρώω ζωστά. Όταν γυρνά από το μπάνιο που σε έχει βαρέσει ο ήλιο, έχουν τα χείλια σου γίνει μόβ, σε έχει βαρέσει το αλάτι γύρω-γύρω. Και μπαίνεις στο σπίτι και βγάζεις, κάνεις, ακούγεται αυτό το άνοιγμα της κουζίνας, το σύρσιμο του ταψιού στη σχάρα που κάνει έτσι, και το ακουμπάς πάνω στα μάτια της κουζίνας και ξεκινάς να τρως, και εκείνη την ώρα, πάντα εκείνη την ώρα έχει τη μάνα στην κουζίνα και σου λέει, τι σου έχω πει 100 φορές, δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος, σου είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα πιάτο, είναι τόσο δύσκολο να πάρεις ένα πιάτο, αλλά εγώ κάθομαι σαν δουλάρα όλη μέρα να εξυπηρετώ τρεις άντρες, γιατί εμείς είμαστε τρία αγόρια σπίτι, όλη μέρα κάθομαι να εξυπηρετώ τρεις άντρες. Και ποιο είναι το ευχαριστώ, ποιο είναι το ευχαριστώ, να μου τα κάνετε λίμπα. Λες και εμένα η δουλειά μου είναι να έρχομαι κάθε τρεις και λίγο στην κουζίνα να μαζεύω οπότε θέλει ο καθένας να φάει. Όλα αυτά επειδή άφησα το ταψί πάνω στο τέτοιο και έτρωγα μέσα στο ταψί. Τέλος πάντων, της απαντάω εγώ εκεί πάντα. Μαμά, μια οικογένεια είμαστε, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τελικά καταλήγω να στρώνω τραπέζι για να φάω μόνος μου. Της λέω αυτό, να στρώσει τραπέζι. Να στρώσει τραπέζι, μου λέει, φας μόνος. Και τελικά στρώνω τραπέζι και βάζω τα γεμιστά εκεί. Και είναι μετά το καλοκαιρινό μπάνιο, νομίζω είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: έως μείον 30%.
1: Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό.
0: Από 27 και 30.
1: Μια πετσέτα για τα «μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού.
0: Έως μείον 30%.
1: Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του.
0: Μείον 30%.
1: Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef-nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά.
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές.
13: Σφαίρα. 989.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
16: Η ώρα είναι έξι.
17: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
18: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
19: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ακούω σφαίρα!
23: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
24: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
23: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
24: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
23: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
24: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
25: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
26: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
25: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
24: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
27: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
28: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχει στην παρέα μας είναι η Αιτζίαν, η οποία σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θέλω, ίσως δεν ξέρω τι να κάνω. Ετοίμασε μια βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeaner.com ή μπαίνει στο Aegean App, το οποίο είναι και εύχριστο. Εγώ το έχω κατεβάσει. Μπορείτε να πάτε στο μπάρι και όπου θέλετε εσείς. Έχει και για Πάφο, έχει και για Ρότερνταμ, έχει τα πάντα. Μπορείτε να τσεκάρετε όλα μπαίνοντας είτε στο application είτε στο Aegean. Τώρα πολλά γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Μπορείτε να μπείτε και να τσεκάρετε και τα πολιτιστικά και τα μουσικά. Ο Μαρ Φαρούκ τα μπιλέκ το Σάββατο στο Ζάπιο, μοναδική έτσι μυσταγωγική συναυλία. Μαζί του είναι και η Μαρία Παπαγεωργίου. Έχει βγάζει ένα εκπληκτικό ήχο ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και θα σας ταξιδέψει. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχουμε έτσι κάτι άξιο αναφοράς. Εγώ παλεύω, έχει γίνει χαμός στο σινεμά με την Οδύσσια του Νόλαν. Τώρα μιλάμε για τρεις εβδομάδες, όχι τρεις εβδομάδες, μην λέω χαζομάρες. Δύο εβδομάδες, παιδιά, δεν έβρισκα εισιτήριο με τίποτα. Όχι όμως εισιτήριο, δηλαδή ξεκίναγαν οι προβολές από τις 7 ώρα το απόγευμα. Προφανώς δεν μπορούσα να πάω. Κοίταγα προβολές εκεί 9 στις 10. Είχε σε κάποιες αίθουσες, δηλαδή στην αίθουσα 5 ή σε κάποια άλλη αίθουσα. Αλλά αυτό είναι μια ταινία που άμα δεν πάω να τη δεις, ρε παιδί μου, στην αίθουσα αυτή που έχει τα ωραία τα ηχεία, την κλασική, την IMAX, πώς τη λένε. Δεν την ευχαριστηθείς, τι να πάω να τη δω σε μια απλή αίθουσα. Και έψαχνα, δεν έβρισκα. Τελικά θα πάω να τη δω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το βράδυ, μαζί με τον φίλο μου τον Στέλιο. Οπότε την Τρίτη θα σας δώσω feedback. Πήγε και την είδε και ο Τσουβέλλας, μου είπε ήταν καλή. Πολλοί όσοι την έχουν δει λένε ότι δεν μεταφέρεται συγκριτικά με την προηγούμενη ταινία της Οδύσσειας. Έχει πολλά κενά ιστορικά και τα παρουσιάζει και λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά γενικά αναδεικνύεται και η Ελλάδα μας σε πολλά πλάνα, ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και γενικά ότι είναι από τις πολύ καλές ταινίες. Σίγουρα θα προταθεί για Όσκαρ. Τώρα τι Όσκαρ δεν ξέρω αν θα είναι για από θέμα ηθοποιών ή τώρα φωτογραφία ή το οτιδήποτε τι έχει ταινία. Αλλά την Τρίτη θα ξέρω περισσότερα και θα σας πω για όσους δεν την έχουν δει αν αξίζει να τη δείτε. Και είναι και μια ταινία η Οδύσσια τώρα του Νόλαν που δεν μπορεί να τη δεις. Δεν πρέπει να τη δεις στο σινεμά. Μετά έλεγα ξέρεις τι άγασε να τη δω σπίτι όταν θα βγει έτσι για να μπορείς να τη δεις σπίτι. Αλλά λέω όχι, πρέπει να τη δω στο σινεμά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά επιστρέφοντας. Θα παίξουμε. Έχουμε δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι. Οπότε σε πολύ λίγο εδώ το παιχνίδι μας με το δωράκι μας για εσένα φίλε εδώ στο Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

να νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα, πως τέτοια σχέση

0: ξυπνάει.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
4: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
4: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
4: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
4: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
13: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
4: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
12: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
14: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
9: Όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι Νατάσα Θεοδωρίδου στο Σφαίρα 102.2 και 60 ευρώ pet mustache. Πάμε να παίξουμε, να τα κάνετε δικά σας. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Εδώ κάποιος από εσάς θα πάει στο pet mustache και με αυτά τα 60 ευρώ μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει αυτός, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί. Υπηρεσίες καλοπισμού, μπάνιο, κούρεμα, νυχάκια, δοντάκια, τα πάντα. Περιλέμια, οδηγούς. Έχει φοβερά πράγματα για παιχνίδια. Εγώ παρότι δεν είμαι γατοπατέρας, ενώ με σκυλιά είμαι όλη μου τη ζωή, έχει κάτι παιχνίδια για γάτες που λέω, κοίτα να δεις, κάτι στρωματάκια, κάτι αυτά. Λέω, τι τούφα κάνουνε τα ζωάκια, τι ωραία πράγματα έχει το pet mustache. Λοιπόν, έχουμε κάποιον στη γραμμή, Γιάννη. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Να το κάνετε δικό σας και να το εξαργυρώσετε όπως εσείς θέλετε και αγαπάτε. Είναι και αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο κτηνιατρικό φαρμακείο, φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές, τα πάντα όλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, έχεις ζωάκι?
1: Έχω.
0: Τι?
1: Σκυλάκι.
0: Πώς τον λες?
1: Ρόξι.
0: Ρόξι, ωραίο. Α, είναι θηλυκό.
1: Θηλυκό.
0: Πόσο χρονών είναι η Ρόξη?
1: Πρέπει να είναι γύρω στα 10.
0: Στα 10. Αδέσποτε τη βρήκε.
1: Αδέσποτε από τη Λάρισα.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Γιατί το κατάλαβα από το πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά μπράβο σου. Και εμείς το δικό μας αδέσποτε. Εκεί 40 ημερών τον βρήκαμε, ήταν πεταμένο στο Μενίδη.
1: Και αυτό το χτυπάγα αναλύπητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άστα να πάνε. Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, θα πας στο pet mustache. Εύχομαι δηλαδή να πας στο pet mustache να κερδίσεις έτσι τη δωρεπιταγή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και να τις πάρεις ό,τι να είναι χαρούμενη βασικά, ό,τι γουστάρεις και αγαπάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, 3, 2, 1 και... Τι είναι αυτό?
1: Δεν μου πάει το μυαλό.
0: Ούτε με. Άλλη μία. Το βρήκες? Πες τι σκέφτεσαι, μπορεί να είναι.
1: Όχι, δεν πάει το μυαλό καθόλου.
0: Ναι, τι είναι, ρε Γιάννη? Φέρνει. Γεια σου, φίλε.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Καλά, επίσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
2: Κέλλη.
0: Γεια σου, Κέλλη. Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Λυκόβρηση.
0: Έχεις εσύ κάποιο κατοικίδιο?
2: Έχω ένα σκυλάκι.
0: Α, πώς τη λένε?
2: Μπλούμπι.
0: Μπλούμπι. Περίεργα. Ναι. Από πού το Μπλούμπι?
2: Τώρα εντάξει,
0: βγήκε. Ναι, γελάω εγώ που λέω το σκυλί μου πουρές, αλλά περιμένω, θέλω να δω πώς, από πού βγήκε. Ωραία, πάμε να παίξουμε, φίλοι. Καλή επιτυχία. Το βρήκες? Κλασική εισαγωγή.
2: Αχ, όχι.
0: Άλλη μία, πάμε.
2: Απόν.
0: Όχι. Έχεις βάλει φωτιά στο
2: ποτήρι και στην καρδιά
0: μου. Σικάριο, σικάριο. Δεν πειράζει, φίλοι, καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Πάμε στο επόμενο. Γιάννη, θα γίνει να κερδίσει κανείς, ρε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-11-779-31. Για να δούμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Τι κάνεις, το όνομά σου?
3: Εγώ είμαι ο Μελέτη.
0: Έλα, Μελέτη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Κορυδαλλό.
0: Α, ωραία.
3: Ρε Νικόλα, στεναχωρέθηκα που δεν φάσε του χρόνου στο Σφαίρα.
0: Ναι, μόνο. Ναι, ξέρεις, εξήγησα και πριν ότι είναι λίγο, είναι τα πράγματα...
3: Ναι, ναι.
0: Είναι για τη μικρή. Και εγώ στεναχωριέμαι πολύ. Αλλά...
3: Να την χαίρεσαι τη μικρή και να την απολαύσεις όσο πολύ γίνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μελέτη μου. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και...
3: Νίκος Βέρτης.
0: Ναι, ποιο.
3: Κι όμως αν τρελός σε αγαπάω.
0: Ναι, ρε μεγάλε. Μείνε στη γραμμή. Βάλτε από την αρχή, Γιάννη, να μπουν να τον περλέγει από την αρχή. Πάμε, μείνε στη γραμμή να πάρετε στοιχεία σ.

0: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το

0: Soundtrack του καλοκαιριού με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22 710 44 222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Ακούω σφαίρα.
13: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
14: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
15: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
14: Ποια επιλογή?
15: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
14: Δηλαδή?
15: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
14: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
15: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
14: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
15: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
14: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
15: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
14: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
15: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
14: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
15: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
14: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
0: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
19: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
18: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
18: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
15: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια. Λοιπόν, τώρα αν είσαι ξύπνιος, γιατί τα προγραμματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novbet, ανακάλυψε το νέο feature των Prebuilds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να παίξεις. Περισσότερα στο novbet.gr. Έρχεται παιχνίδι 2-11-779-31. 2-11-779-31. Πίτσα κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο ή λεπτή κρίσπη ζύμη. Επιλογή από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Να τη φάτε μπαλκονάτι. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
1: Κωνσταντίνα.
0: Πού πας, πού βρίσκεσαι?
1: Βρίσκομαι στο δρόμο. Νιώθω πολύ τυχερή γιατί εχθές έπιασα και με την πρώτη πάλι. Είμαι που κέρδισα από το Pet Moustache.
0: Χθες δεν ήμασταν εδώ.
1: Προχθές ήμουνα.
0: Εγώ δουλεύω σε αυτήν την εταιρεία, αν έχεις καταλάβει.
1: Μόνο.
0: Εγώ δουλεύω γενικά. Λοιπόν, ωραία, πάμε να παίξουμε. Αφού είσαι τυχερή και έπιασες, πάμε να παίξουμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις τώρα με Pizza Fan. 3, 2, 1 και. Άλλη μία.
1: Και
0: εγώ το χρειάζομαι. 3, 2, 1 και. Για πες.
1: Δεν φάνε αυτό. Δεν το είχα. Καθώς.
0: Δεν πειράζει, φίλοι. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Γεια σου, γεια. Φουρέιρα. Πώς δεν το βρήκα εγώ αυτό να είναι. Τι απαράδεκτος είμαι. Το έχω χορέψει κιόλας 500 φορές. Για όνομα του Θεού. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
2: Άννα.
0: Άννα, από πού τηλεφωνείς?
2: Πετρούπολη.
0: Πετρούπολη, διακοπές φέτος θα πάμε?
2: Ναι, μέσα σε λίγες μέρες.
0: Α, πού θα πας?
2: Κεφαλονιά.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, Άννα μου. Από εκεί είσαι?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Άννα μου, εντάξει. Νομίζω ότι σε ανακρίνω. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και.
2: Άλλη μια φορά.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όχι, δεν μου λέει κάτι.
0: Τι είναι, Γιάννη?
3: Μη με τρυπά.
2: Πού το θυμίζει ο Γιάννης?
0: Έλα, παιδε. Γεια σου, Άννα.
2: Γεια σας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ραπ.
0: Γεια σου, μεγάλε. Πώς λέγεσαι?
1: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, από πού?
1: Εδώ πέρα, ναι, Ερυθρέα.
0: Ναι, Ερυθρέα. Δημήτρη. εδώ πέρα περιμένω να πεις Άγιος Αναργύρους.
1: Στην Αθήνα, ρε παιδί.
0: Ναι, οκ. Okay. Να σου πω, Δημήτρη, διακοπές.
1: Διακοπές, κάτι φύγαμε λίγο, αλλά τώρα...
0: Πού πήγες?
1: Κάτι μου γελώ τον Αύγουστο. Τίποτα, Ερέτρια, φίλες, ένα ξενοδοχείο, Ολυμπλούς.
0: Α, είσαι οικογένεια γι' αυτό.
1: Τρία παιδιά.
0: Όπο, μεγάλε. Τι λες τώρα,
1: ναι.
0: Τι
1: σημαίνει? Είναι το σωτήριο, φίλε, είναι το σωτήριο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλιώς δεν βγαίνει, να ξέρεις.
0: Όχι, εκεί ξεκουράζεσαι. Δεν υπάρχει. Πήγαινε ο κουμπάρος μου χρόνια και κορόιδευα. Είχα πάει εγώ πριν γεννήσει η γυναίκα μου.
1: Ναι,
0: και τώρα τα κυνηγάω, ρε.
1: Φίλε, Ραπ, θα σου πω κάτι για να το θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Παλιά λέγαμε άντε να έρθει και το καλοκαιράκι. Ναι. Τώρα λέμε άντε για να έρθει ο Σεπτέμβρης.
0: Να έρθει ο Σεπτέμβρης,
1: για να αρχίσουν σχολεία και τέτοια.
0: Καλά, εσύ βαρά σοβαρή ανάβαση τώρα με τρία παιδιά. Τώρα δεν εσύ σε πυροβολάνα παντού, δεν προλαβαίνεις τώρα να κρυφτείς.
1: Ναι.
0: Να τα χαίρεσαι. Να τα χαίρεσαι και να τα δείτε όπως αγαπάς. Πάμε να παίξουμε. 3-2-1 και. Έλα, πες το.
1: Baby, ανασταίνω και τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδιά. Ωραία, θα γίνει χαμός, θα φάτε και τέσσερις.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ανεβάστε live, γιατί έχουν φαγωθεί όλοι με τους άγαστους
0: το live, το live το γράψαμε στο ΆΚΑ. Έχει, το έχουν, περιμένουμε μια έγκριση από την Όβιτ. Λογικά θα το ανεβάσουν. Απλά τώρα ψάχνουν να δουν κάποια διαδικαστικά θέματα, γιατί ήταν και το ΆΚΑ στη μέση.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Το τελευταίο live θα είναι την Τρίτη 28, τώρα την επόμενη Τρίτη. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Α, περίμενε, μην κλείσει. Περίμενε να πάρω τα στοιχεία σου. Για να το βάλει από την αρχή. Αυτό το βάλει πολύ. Μπράβο.

0: Μεγουσφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
3: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
2: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
2: Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρακι, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
12: Είναι καλύτερο.
11: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
17: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102-2, τελευταίες καλησπέρες σε Χρύσα, σε Τόνια, σε Γεωργία, σε Κωνσταντίνο, σε Ευανθία και πολλά πολλά φιλιά εδώ στα παιδιά στην Κατσαρόλα της Αγάπης. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα από την Κατσαρόλα της Αγάπης, συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα παιδιά, να είστε πάντα γεροί δυνατοί και να κάνετε τόσο ωραία πράγματα καθημερινά. Να στηρίζετε την όποια κατάσταση εσείς θεωρείτε ότι στηρίζοντάς τη θα δίνετε χαρά και χαμόγελο σε ψυχές και πρόσωπα. Τώρα στην παρέα μας είναι και ο Δρομέας, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20%, εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, ελληνικά έπιπλα πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα, Λεωφόρο Μεσογείων 172. Αν θέλεις να πας διαζώσεις, να τα δεις από κοντά, να τα ακουμπήσεις, να κάτσεις, να το νιώσεις, idromeas.gr για να το δεις ηλεκτρονικά. Καλό απόγευμα και στη Μέρη που τώρα έτσι μπήκε στην παρέα μας. Με τι θα φύγουμε? Αφήνουμε Σταμάτη Γονίδη. Με τι να φύγουμε? Το σίγουρα ξέρεις που μου αρέσει πολύ, ρε Γιάννη, τώρα έτσι που είναι τραγουδάρα. Να φύγουμε με ένα σίγουρα ξέρεις και τα λέμε αύριο το απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, ωραία μέρα για βόλτες και ποτό. Έχει πέσει και θερμοκρασία. Μακάρι αύριο αυτή η κακοκαιρία που λένε να μην είναι τελικά τόσο δυνατή και να την περάσουμε ανώδυνα. Δεν το πιστεύω, αλλά μέσα μου σκέφτομαι θετικά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα με έχει πιάσει, παιδιά, κάτι το οποίο προσπαθώ να το εξηγήσω, αλλά εσείς που με ξέρετε καλύτερα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Και όταν λέω εσείς που με ξέρετε καλύτερα και με καταλαβαίνετε, εννοώ εσείς που είστε κουρασμένοι όπως είμαι και εγώ. Και εντάξει, δεν είναι θέμα γκρινιάς, είναι θέμα λαχτάρας. Να πάμε να κάνουμε μπανάκια, να πάμε να κολυμπήσουμε, να πάμε διακοπές, να τα παρατήσουμε όλα, να τους γράψουμε όλους τα παλιά μας τα παπούτσια και πραγματικά να ασχοληθούμε λίγο με εμάς. Να μας φροντίσουμε ή τέλος πάντων να αφήσουμε κάποιους άλλους που τους έχουμε εμπιστοσύνη να μας φροντίσουν. Έλεγα σήμερα το πρωί σε μια φίλη, λέω, θέλω να πάω να κλειστώ σε ένα ξενοδοχείο, ειλικρινά, που να μην βγω από το δωμάτιο, τι να σου πω τώρα, 3 μέρες, δεν θα με πειράξει καθόλου. Και αν είναι και κανένα δωμάτιο έτσι με καμιά πισινούλα, δεν ζητάω πολυτέλειες, εντάξει, μην παρεξηγηθώ τώρα, αλλά δεν κατάλαβα και πολυτέλειες να ζητάω, δεν έχω δικαίωμα. Λοιπόν,
8: 989 Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
12: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
13: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
17: Ακούω σφαίρα.
18: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
19: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
21: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
21: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
22: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
23: 989.

0: 89. Σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Η συνταγή που θέλω να κάνουμε σήμερα είναι πολυνησιακή τηγανιά.
3: Πολυνησιακή.
2: Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Πόσα υλικά έχεις γράψει, Πανίκη?
4: Θα σου πω. 9.
2: Εσύ, Γιώργο?
4: 11.
3: Το πρώτο υλικό που πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αυτή
4: τη τηγανιά. Αν το πάμε έτσι, θα τελειώσουμε μεθαύριο το απόγευμα.
3: Είναι λάδι.
4: Λάδι έχω βάλει εγώ.
2: Έχουμε λάδι. Άρα βάζουμε.
3: Τέλεια! Το δεύτερο υλικό που πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε είναι το αλάτι.
4: Δεν βάζουν αλάτι οι Πολυνησίοι.
3: Τι λες?
2: Και όμως.
4: Απλά το ξέρεις αυτό.
2: Λυπάμαι.
3: Εδώ τι ανάλατι θα το φάμε το φαγητό.
4: Είναι Πολυνησίοι. Είναι πολλά νησιά μέσα στην αρμύρα είναι.
2: Στα 8 υλικά.
4: Πάρτα! Εγώ βάλει γαρίδες.
2: Λυπάμαι, Γιώργο. Από τα 11 πάμε στα 10.
4: Δεν ξέρω από ποια νησιά τα έχεις πάρει εσύ αυτά.
3: Φρέσκο πιπέρι, πιπέρι γενικότερα.
2: Πιπέρι έχει λοιπόν.
3: Ευχαριστώ!
2: Μένουμε στα 8.
4: Ρύζι.
2: Ρύζι.
3: Ναι, δεν έχει ρύζι.
4: Βάζουν πάρα πολύ ρύζι.
3: Όχι, δεν
2: έχει ρύζι. Λοιπόν, έχει ρύζι.
3: Έχει ρύζι.
4: Χαμένα, δεν ξέρω εγώ.
2: Παραμένει στα 10.
3: Έχω βάλει ντομάτα και πελτέ. Έχω βάλει και τα δύο.
4: Πειράζει ντομάτα στο στομάχι.
3: Δεν μπορεί να μην έχει τηγανιά ντομάτα.
4: Και όμως δεν έχει.
3: Ούτε πελτέ.
2: Ούτε
3: πελτέ.
2: Όχι. Άρα πάμε στα 7. Γιώργο.
4: Έχουν βάζουν κοτοπουλάκι ψιλοκομμένο. Στήθος.
2: Ναι, μπορούμε να βάλουμε κοτόπουλο.
3: Φυσικά. Ωραία. Εγώ έχω βάλει κρέας γενικότερα, γιατί δεν ξέρω τι κρέας
4: θα βάλω. Πρέπει να βάλω κρέας αρκούδα.
3: Ωραία, κοτόπουλο.
4: Τι λες, πας καλά, μωρέ, κρέας έχεις γράψει μόνο.
3: Ναι, και το κοτόπουλο κρέας είναι.
4: Έλα, έλα τώρα.
3: Έλα, Νάντσι, πρέπει να φανείς επικής είναι το πρώτο παιχνίδι.
4: Έλα τώρα.
2: Ωραία.
4: Γιατί τον αφήνεις 7 που έχει γράψει κρέας.
3: Γιώργο.
2: Τον λυπάμαι.
4: Θα μπορούσα να γράψω κι εγώ. Το λυπάσαι. Εγώ θα μπορούσα να βάλω και λευκό ψάρι.
2: Το βαλές. Το βαλές.
4: Ναι, το βάλα, ναι.
2: Ωραία, πήγαινε στα 9, έχασε.
4: Τι να κάνω.
2: Αρπατήθω, δεν έχει.
4: Α, δεν έχει.
3: Λοιπόν, εγώ θα το σβήσω με κρασί όλο αυτό.
2: Θα το σβήσεις με κρασί, ε.
4: Σβήσεις
2: και πήγαινε στα 6.
4: Εγώ λίγη καρύδα θα βάζα μέσα. Ινδονήσιος είμαι,
2: Φίλιππίνος. Φάτινα και εσύ στα 8.
3: Εγώ θα έβαζα λίγο φέτα. Ή τυρί γενικότερα.
4: Τι φέτα, τι τυρί γενικότερα,
2: τι
4: φίλε. Φέτα
2: θα βάζω. Πολυνησιακή σου είπα.
3: Δεν ξέρω εγώ.
4: Είμαι από το Πολυνήσιο είμαι.
2: Πες εσύ.
4: Θα έβαζα σογέλαιο. Γιατί έτσι μ' αρέσει.
2: Ναι, εντάξει, έχει.
5: Ναι, εντάξει.
3: Έχει το γέλιο.
4: Έχει, δεν έχει.
2: Άρθος αραβοσίτου, αυτό δεν είναι το.
4: Ναι, αυτό είναι.
3: Εγώ θα έβαζα, λέω, λαχανικά μέσα.
2: Τι λαχανικά όμως θέλω να μου πει συγκεκριμένα.
4: Φίλε, έχει πει κρέας λαχανικά.
3: Κάτσε.
4: Πες και ζυμαρικά να πούμε και πέφτει πάντα μέσα. Τέλος.
3: Όχι.
4: Όλα τα φαγητά.
2: Πες μου ένα.
3: Ένα λαχανικό.
2: Ναι,
3: μην αγχώνετε.
4: Πεπώνει, πες πεπώνει.
3: Όχι πεπώνει.
4: Πες
2: ένα. Έχασε.
3: Καρότο. Έλα, ρε Νάνση.
2: Δεν έχει καρότο.
4: Δεν έχει καρότο, ρε. Πού θα τα βρει τα καρότα.
2: Έχει πάει στα 3. Έχει βρει μόνο.
4: Έχει λαγό στην Πολυνησία.
3: Ωραία, και έχω βάλει και κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Τι κρεμμύδι και ζάχαρη.
4: Κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Ρε παλιοψεύτη.
3: Τι, κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Εσύ πες.
4: Έχω βάλει σουσάμι.
2: Σουσάμι δεν έχει.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη έχει.
2: Εσύ έχεις βρει 3.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη σου λέω.
2: Εσύ έχεις βρει 6.
4: Κάτσε, εγώ πήγε καλαμάρι.
2: Άρα πας στα 5.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη έχει.
2: Λοιπόν, νικητής αυτού του παιχνιδιού είναι ο Γιώργος Λιανός.
4: Πάσα ρε!
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Σταμάτα, γιατί πηγαίνεις
4: μια πολυνησιακή τηγανιά, δεν ξέρεις.
2: Και κοιτάς, και κοιτάς.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σας, Νίκος Σαζούνης λέγομαι. Είμαι εκπρόσωπος του Group Suzat από την Εκάλη. Καλά είστε?
3: Καλά.
4: Εγώ είμαι πολύ φίλος με τον ξάδερφο του κυρίου Λυρί.
3: Ναι.
4: Είναι ο Παναγιώτης που ασχολείται με το γάλα, που μας προμηθεύει εδώ πέρα. Έχουμε στο Group Suzat πάρα πολύ καιρό. Και μου έδωσε το τηλέφωνό σας γιατί ενδιαφερόμαστε για ένα συγκεκριμένο project. Και θα ήθελα να δω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Εσείς ασχολείστε με την κτηνοτροφία, σωστά?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, υπάρχει ένα project του Group Suzat το οποίο ονομάζεται Rubicon. Είναι σε συνεργασία πάντα με το Γαλλικό Ινστιτούτο Agriculture Fund Universe. Δημιουργούμε λοιπόν ένα χώρο καινούριο, πρωτοποριακό για την Εκάλη, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για παιδικά πάρτι, event μεγάλων διαστάσεων, όπως ας πούμε και το μεγάλο πάρτι που ετοιμάζουμε της πρεσβείας του Πακιστάν. Κοιτάξτε, στα πλαίσια αυτού του event, εμείς θα θέλαμε να προμηθεύσουμε τη φάρμα μας με συγκεκριμένα ζώντα ζώα. Και ο κύριος Λυρίς μου έδωσε το τηλέφωνό σας για να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια αγορά από εσάς.
3: Αχ, τα ακούω.
4: Είσαστε αυτή τη στιγμή στη μονάδα?
3: Όχι, δεν είμαι, δεν ακούγεται. Όχι.
4: Άκουσα ένα βέλαγμα.
3: Όχι, δεν είμαι στη μονάδα.
4: Άκουσα ένα μου από αγελάδα, κάτι τέτοιο.
3: Όχι, δεν έχω τέτοια εγώ.
4: Τι έχετε ακριβώς?
3: Τι να σας πω τώρα, εγώ έχω πάκια.
4: Πρόβατα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε πρόβατα. Δηλαδή, είναι λευκά πρόβατα.
3: Ναι, ναι.
4: Η εικόνα θα είναι μαγική.
3: Τι άλλο δηλαδή εσείς ψάχνετε?
4: Κοιτάξτε, εμείς ψάχνουμε αρχικά τα πρόβατα που μου είπατε, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχετε λάμα?
3: Όχι, δεν έχουμε λάμα.
4: Γνωρίζετε κάποιον άλλο κτηνοτρόφο που θα μπορούσε να μας προμηθεύσει με λάμα?
3: Μπα, δεν νομίζω.
4: Όχι, έτσι. Ξέρω, έχω ρωτήσει για λάμα, αλλά μου είπαν ότι και τα προβατάκια, δηλαδή με μια καλή μαλακτική, λίγο πιστολάκι, μπορούν να θυμίσουν πάρα πολύ, αν είναι αδύνατο. Έχετε κατσικάκια?
3: Όχι, δεν έχω κατσικάκια. Θα μπορούσαμε να βρούμε κατσικάκια.
4: Μάλιστα. Βασικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το μέγεθος, γιατί θα έχω μικρά τραπεζάκια στα οποία τα ζωντανά θα μπορούν να περιφέρονται ελεύθερα. Οπότε το μέγεθος, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Δεν έχετε pocket size ή toy?
3: Καθίστε ρε παιδιά, δεν δουλεύεις.
4: Όχι, απλά πραγματικά είμαι άσχετος από το αντικείμενο.
3: Και τι προσπαθείτε να κάνετε αφού είσαστε άσχετος με το αντικείμενο?
4: Κοιτάξτε, εγώ θα πρέπει
3: να χάνω χρόνο μαζί σας.
4: Όχι, προς Θεού, δεν χάνετε χρόνο μαζί μου. Ειλικρινά, θέλετε να μπείτε και στο site rubicon.fr. Είναι το γαλλικό μας site. Μπορείτε να δείτε από εκεί τις φωτογραφίες μου. Και να δείτε ότι πρόκειται για...
3: Μήπως είναι καμία πλάκα από κανένα ραδιόφωνο, τίποτα?
4: Ραδιόφωνο? Κοιτάξτε, ίσως και να είναι. Ακούω και τα μουγκανιτά.
3: Θα μου πείτε τώρα από πού είναι. Θα μου πείτε από πού είναι η πλάκα.
4: Από το Σφαίρα 102,2.
5: Ήταν ο Γιώργος Λιανός. Δεν την πάτησες.
6: Είναι ο Γιώργος Λιανός, δεν την πάτησες. Δεν την πάτησες.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Η μουσική σου.

0: 989 Σφαίρα. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Λοιπόν, φεύγω εδώ έξω τα σκουπίδια, φιλέ. Ρίχνω μια έτσι, πολύ μαγκιόρικη κλωτσιά στον κάδο. Πολύ μαγκιόρικη όμως. Ναι, για την αλητία λίγο, έτσι ξέρεις, για το.
2: Σωστό.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Φίλε.
1: Και για να μην πεταχτεί και ένα γατί και χεστό πάνω μου, κατάλαβες.
0: Αν χαθείς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Μόνο επιτυχίες.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Εδώ όλοι στην Ελλάδα, αλλά και πιο πολύ συγκεκριμένα, για να μην μιλάω για όλο τον κόσμο, εδώ στην εκπομπή. Εμείς είμαστε δότες οργάνων.
4: Τι οργάνων?
3: Οργάνων. Παναγιώτη, πες μου κάτι.
5: Ωραία, δώσ' μου 100 ευρώ.
3: Πάρ' τα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
15: Η μουσική σου. Disco.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
3: Τι ήτανε μωρέ και σήμερα?
2: Αυτό ήτανε!
3: Έχεις καταλάβει ότι σε πήραμε για αυτό το πράγμα στην Ελλάδα?
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου!
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, μωρούλη. Να σε καλά, μωρούλη, όμως σε πιάσω τα φουσκά, θα σου πάγω!
4: Διατρέπεσαι λίγο, ρε χαμένη. Και τον Γρηγόρη Σερναούτο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σε καλά, μωρή μου.
6: Μωρούλη, όμως σε πιάσω τα φουσκά.
3: Ήταν ο Γιώργος Λιανός!
6: Και τώρα Παναγίτης ο Τσάτος.
3: Τι είσαι ρε βλάκα, τι τσάτα, τι τσάτα.
4: Θα σου πιάσω το πουλάκι.
6: Έτσι.
2: Τι να ακούς τι λέει.
6: Διανόμαστε εμείς εδώ, δεν είμαστε.
2: Για τσάτα έχουμε εδώ κι άλλα δώρα. Κάτσε.
4: Να σε ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του γιατί του βλακία ακούτε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
12: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
13: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Fair FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.
1: 989 Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να ζω για σένα, θέλω καρδιά.
4: Θα πεθάνω και θα τα ακούτε με το ζόρι, ρε. Με το ζόρι θα τα ακούτε στο αφιέρωμα.
5: Ότι τούρνει του καθενός εκεί που μιλάμε σοβαρά, ακούμε όλα σαν από το βάρος. Δηλαδή το ουα πώ σου βγαίνει εκείνη την ώρα που τραγουδάς. Ποια φάση λέει το. Πε μου, θέλω να το κάνω, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο.
6: Και εγώ θέλω να το κάνω.
5: Καρδιά μου, τι λέει, ρε φίλε. Κάτσε γιατί θέλω να το.
6: Να ζω για σένα, θέλω καρδιά μου.
5: Εδώ γίνεται δουλειά, ε. Πάλε λίγο, ρε φίλε. Κάτσε, μαλάκα, περίμενε. Πώς θα το κάνεις! Περίμενε, να το πάρουμε χειρολεκτικά!
4: Τι είναι, περιμένεις τρεις ώρες την ουρά.
5: Είναι σαν να σου τραβήξει εκείνη την ώρα από τρίκωση κάνω. Πίσω στο ευαίσθητο σημείο. Δηλαδή λέει, να ζω καρδιά μου μόνο για σένα. Τραβάει εκείνη την ώρα άλλος από πίσω την ταινία.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

αυτή τελείωσε. Όχι. Θέλω κι άλλο. Κι άλλο, φτάνει απόψε όσο κι αν βάλω. Σε ξαναπίνω σαν λάθος μεγάλο. Όχι. Θέλω κι άλλο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Μάλιστα, καλημέρα, να είμαστε και από κοντά.
3: Πούσε, Γρηγόρη.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Έχετε βιβλία για Αλτσχάιμερ? Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία, βάλτε μου μισό κιλό κιμπά.
4: Το ξέχασε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Σφαίρα.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Και επιτέλους φτάνει στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Εγώ που φεύγω να δάξω τα σκουπίδια, φίλε, ρίχνω μια έτσι, πολύ μαγκιόρικη κλωτσιά στον κάδο. Πολύ μαγκιόρικη όμως. Ναι, για την αλητία λίγο, έτσι ξέρεις, για το.
4: Σωστό.
3: Ναι,
4: έτσι,
3: ναι, ναι.
4: Φίλε.
3: Και για να μην πεταχτεί και ένα γατί και χεστό πάνω μου, κατάλαβες.
4: Σπουτάγονται.
0: Αν χαθείς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα by Night.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να ζω για σένα, θέλω καρδιά.
4: Να πεθάνω και θα τα ακούτε με το ζόρι, ρε. Με το ζόρι θα τα ακούτε στο αφιέρωμα.
5: Ότι του έρθει του καθενός εκεί που μιλάμε σοβαρά, ακούμε όλες από το βάρος. Δηλαδή το wow πώ σου βγαίνει εκείνη την ώρα που τραγουδά. Σε ποια φάση λέει το. Πε μου, θέλω να το κάνω, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο.
6: Και εγώ θέλω να το κάνω.
5: Καρδιά μου, τι λέει, ρε φίλε. Κάτσε γιατί θέλω να το.
6: Να ζω για σένα, θέλω καρδιά μου.
5: Εδώ γίνεται δουλειά, ε. Πάλι λίγο, ρε φίλε. Κάτσε, μαλάκα, περίμενε. Πώ θα το κάνει, Περίμενε, το πάρουμε κυριολεκτικά.
4: Είναι, περιμένει τρει ώρε την ουρά.
5: Είναι σαν να σου τραβήξει εκείνη την ώρα από τρίχωση κάνω. Πίσω στο ευαίσθητο σημείο. Δηλαδή λέει, να ζω καρδιά μου μόνο για σένα. Τραβάει εκείνη την ώρα όλο από πίσω την ταινία.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: και πήρα πόνο.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: δεν θα βρει.
1: 989 Σφαίρα.
0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
3: Τι ήτανε μωρέ και σήμερα?
2: Αυτό ήτανε!
3: Έχεις καταλάβει ότι σε πήραμε για αυτό το πράγμα στην εκπομπή?
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, μωρούλη. Να σε καλά, μωρούλη. Άμα σε πιάσω τα φουσκά, θα σου φάγω.
4: Διατρέπεσαι λίγο, ρε χαμένη. Και τον Γρηγόρη Σερναούτο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μωρούλη, άμα σου πιάσω τα φουσκά.
2: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
5: Ήταν ο Παναγίτης ο Τσάτος.
2: Ήταν ο Νίκος Τσάτος.
4: Άμα σου πιάσω το πουλάκι.
5: Έτσι.
2: Τι να ακούς τι λέει.
5: Διανόμαστε εμείς εδώ.
2: Για Τσάτα έχουμε εδώ κι άλλα δώρα. Κάτσε.
4: Να σε ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του γιατί του βλακή ακούτε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Εδώ όλοι στην Ελλάδα, αλλά και πιο πολύ συγκεκριμένα, για να μην μιλάω για όλο τον κόσμο, εδώ στην εκπομπή. Εμείς είμαστε δότες οργάνων.
4: Ποιο οργάνων?
3: Οργάνων. Καραγιώτη, πες μου κάτι.
5: Μου, ωραία, δώσ' μου 100 ευρώ.
3: Πάρ' τα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ο πατέρας αρχίζει να διαπιστώνει ότι το καμάρι του αρχίζει να έχει λίγο θηλυπρεπή συμπεριφορά. Τον πάει σε ένα σεξολόγο για να δει τι γίνεται. Την ώρα της εξέτασης ο γιατρός βάζει το δάχτυλό του στο αυτί του παιδιού και του λέει: παιδί μου, πες 600. 600! Ο γιατρός παίρνει το δάχτυλό του και το βάζει στη μύτη του παιδιού. Παιδί μου, πες 600. 600. Παίρνει και το δάχτυλο ο γιατρός και το βάζει στον προκτό. Το νεαρό. Βέβαια, το λέω πάρα πολύ. Το λέω πολύ επιστημονικά. Πες παιδί μου 600. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.

σφαίρα το ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πού είσαι?
4: Έχω πάει για αλλαγή φύλου.
3: Είσαι σίγουρος για αυτό που πας να κάνεις?
4: Ναι ρε μάλλον, βγήκε χάλιες παρακόπιτα.
3: Έγινε μια παρεξήγηση.
4: Γιατί δεν είπα, τι πάθατε? Και άλλη έχει προσποιηθεί λέει οργασμό. Σιγά τα αυγά.
3: Γιατί?
4: Εγώ έχω προσποιηθεί ότι χόρτασα με ένα τόστ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα, τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Η συνταγή που θέλω να κάνουμε σήμερα είναι πολυνησιακή τηγανιά.
3: Πολυνησιακή.
2: Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Πόσα υλικά έχεις γράψει, Παναγή?
4: 9.
2: Εσύ, Γιώργο?
4: 11.
3: Το πρώτο υλικό που πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αυτή
4: τη
3: τηγανιά.
4: Αν το πάμε έτσι, θα τελειώσουμε μεθαύριο το απόγευμα. Είναι λάδι. Λάδι έχω βάλει εγώ.
2: Έχουμε λάδι. Άρα βάζουμε.
3: Τέλεια! Το δεύτερο υλικό που πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε είναι το αλάτι.
4: Δεν βάζουν αλάτι πολύ νησί.
3: Τι λες?
4: Θα πρώτο ξέρεις αυτό.
2: Λυπάμαι.
3: Δεν ότι ανάλατι θα το φάμε το φαγητό.
4: Είναι πολύ νησί. Είναι πολλά νησιά μέσα στην αρμύρα είναι.
2: Στα 8 υλικά.
4: Πάρτα! Εγώ βάλει γαρίδες.
2: Λυπάμαι, Γιώργο. Από τα 11 πάμε στα 10.
4: Δεν ξέρω από ποια νησιά τα έχει πάρει εσύ αυτά.
3: Φρέσκο πιπέρι, πιπέρι γενικότερα.
2: Πιπέρι έχει λοιπόν. Ευχαριστώ! Μένουμε στα 8.
4: Ρύζι.
2: Ρύζι.
3: Ναι. Δεν έχει ρύζι.
4: Βάζουν πάρα πολύ ρύζι.
3: Όχι,
2: δεν ρύζι, λοιπόν, έχει ρύζι.
3: Έχει ρύζι.
4: Χαμένε, δεν ξέρω εγώ.
2: Παραμένει στα 10.
3: Έχω βάλει ντομάτα και πελτέ. Έχω βάλει και τα δύο.
4: Πειράζει ντομάτα στο στομάχι.
3: Δεν μπορεί να μην έχει τηγανιά ντομάτα.
4: Και όμως δεν έχει.
3: Ούτε πελτέ.
2: Δεν έχει.
3: Ούτε πελτέ.
2: Όχι. Άρα πάμε στα 7. Γιώργο.
4: Βάζουν κοτοπουλάκι ψιλοκομμένο. Στήθος.
2: Ναι, μπορούμε να βάλουμε κοτόπουλο.
3: Φυσικά. Ωραία. Εγώ έχω βάλει κρέας γενικότερα γιατί δεν ξέρω τι κρέας
2: είναι. Πρέπει να βάλει
4: κρέας αρκούδας.
3: Ωραία, κοτόπουλο.
4: Τι λες, πας καλά, μωρέ, κρέας έχεις γράψει μόνο.
3: Και το κοτόπουλο κρέας είναι.
4: Έλα, έλα τώρα.
3: Έλα, Νάντσι, πρέπει να φανείς επικίνδυνη είναι το πρώτο παιχνίδι.
4: Έλα τώρα.
2: Ωραία. Είναι 7.
4: Γιατί τον αφήνεις 7 που έχει γράψει κρέας.
3: Γιώργο.
2: Τον λυπάμαι.
4: Θα μπορούσα να γράψω κι εγώ. Το λυπάσαι. Εγώ θα μπορούσα να βάλω και λευκό ψάρι.
2: Το βαλές, το βαλές.
4: Το βαλά, ναι.
2: Ωραία, πήγαινε στα 9, έχασε.
4: Τι να κάνω.
2: Αρπατήθω, δεν έχει.
4: Α, δεν έχει.
3: Λοιπόν, εγώ θα το σβήσω με κρασί όλο αυτό.
2: Θα το σβήσεις με κρασί, ε. Σβήστε, εσύ και πήγαινε στα 6.
4: Εγώ λίγη καρύδα θα βάζα μέσα. Ναι. Ινδονήσιος είμαι,
2: Πολυμίσιος. Εσύ πήγαινε στα 8.
3: Εγώ θα έβαζα λίγο φέτα. Ή τυρί γενικότερα.
4: Τι φέτα, τι τυρί γενικότερα,
2: τι
4: φίλε. Φέτα θα βάζα.
2: Πολυνησιακή σου είπα.
3: Δεν ξέρω εγώ.
4: Είμαι από το Πολυνήσιος είμαι.
2: Πες εσύ.
4: Θα έβαζα σογέλαιο. Γιατί έτσι μ' αρέσει.
2: Ναι, εντάξει, έχει.
3: Ναι, εντάξει. Έχει το γέλιο.
4: Έχει, δεν έχει. Δεν είναι,
2: ναι, εντάξει. Αυτό είναι το αυτό δεν είναι το.
4: Ναι, αυτό είναι.
3: Εγώ θα έβαζα, λέω, λαχανικά μέσα.
2: Τι λαχανικά όμως το λέω, να μου πει συγκεκριμένα.
4: Φίλε, έχει πει κρέας λαχανικά.
3: Κάτσε.
4: Πες και ζυμαρικά να πούμε και πέφτει πάντα μέσα. Τέλος.
3: Όχι.
4: Όλα τα φαγητά.
2: Πες μου ένα.
3: Ένα λαχανικό.
2: Ναι,
3: δεν αγχώνεται.
4: Πεπόνι, πες πεπόνι.
3: Όχι πεπόνι.
2: Πες ένα. Έχασε.
3: Καρότο. Έλα, ρε Νάνση.
2: Δεν έχει καρότο.
4: Δεν έχει καρότο, ρε. Πού θα τα βρει τα καρότα.
2: Έχει πάει στα 3. Έχει βρει μόνο 3.
4: Έχει λαγό στην Πολυνησία.
3: Ωραία, και έχω βάλει και κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Τι κρεμμύδι και ζάχαρη.
4: Κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Ρε παλιοψεύτη.
3: Τι, κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Κάτι κλέβει. Εσύ πες.
4: Έχω βάλει σουσάμι.
2: Σουσάμι δεν έχει.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη έχει.
2: Εσύ έχεις βρει 3.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη σου λέω.
2: Εσύ έχεις βρει 6.
4: Κάτσε, εγώ πήγε καλαμάρι.
2: Άρα πας τα 5.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη έχει.
2: Λοιπόν. Νικητής αυτού του παιχνιδιού είναι ο Γιώργος Λιανός.
4: Πάσα ρε!
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη.
2: Σταμάτα γιατί πηγαίνεις
4: μια πολυνησιακή τηγανιά, δεν ξέρεις.
2: Και κοιτάς, και κοιτάς.
3: Κρεμμύδι και ζάχαρη!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.